0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5-5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πέταξα και τα σακούλες πράγματα, βιβλία, κούτες, γράμματα και τις παλιές κασέτες. Πέταξα κουρέλια, ρούχα πέταξα, σ' άλλο κορμί τα έταξα και σ' άλλους οφειλέτες. Μηχανάκια, μολυβάκια και

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν η μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
3: Πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
11: Την αγαπάω, ρε φίλε.
12: Το ξέρω, αδερφέ.
11: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
12: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
11: Γιατί?
12: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
12: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
12: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best-seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
0: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο. Στη γεύση Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

πώς να σου το πω, λείπαμε. Όμως εγώ

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά. Μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
8: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
8: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε!
12: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
17: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
16: Αυτόν πάρε.
17: Γιατί?
16: Γιατί είναι πιο κοντά.
17: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
16: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
17: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
16: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
17: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
2: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
18: Back, Class Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Adrián Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος, κερδίζεις 3 ευρώ δωρε επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
2: Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm, αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm, καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
8: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή. Νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή. Γρηγορίου Λαμπράκη 71. Τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα best seller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, food and travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
8: Ο Θόδωρος.
9: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
10: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
9: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
12: Θα σε θυμηθώ.
13: Την αγαπάω, ρε φίλε.
14: Το ξέρω, αδερφέ.
13: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
14: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
13: Γιατί?
14: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
14: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
13: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
14: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
13: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
15: Αξέχαστος γάμος.
16: Παραμυθένια βάπτιση.
15: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
16: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
16: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
15: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
16: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
15: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
16: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
16: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
15: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
16: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
17: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-234050.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό, Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Κορυδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
12: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
11: Συσκευασίες τροφίμων.
12: Πιο γρήγορα.
11: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
12: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
13: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
14: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο

0: security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
1: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
0: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, I Car Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιο. Παίξει του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι μία.
1: Βλέπετε στις οθόνες σας τις δύο ομάδες που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν την αναμέτρηση, με τα μαύρα η ΑΕΚ από τα αριστερά σας και με τα κίτρινα και μπλε η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, μαζί με την διαιτητική τριάδα, η οποία παρτίζεται από την κυρία Αντωνίου ως πρώτη διαιτητή, με τον κύριο Βάτο και τον κύριο Κουλοχέρη να είναι η βοηθή της, οι επόπτες της αναμέτρησης. Να ξεκινήσουμε με τις δύο ενδεκάδες, πρώτα και την φιλοξενούμενη ομάδα του Αστέρα Τρίπολης, με την Πετροπούλου, την Μαρία Στοτέρμου, την Γκάτσου, την Κάστανον, την Προξένου, την Μπράμε, τη Σπυριδονίδου που είναι εκεί αρχηγός της φιλοξενούμενης ομάδας, την Γούλα, την Ροκάν, την Πίτσιου, την Μπάτσελη και την Τζαφέρη, την Αναστασία. Βλέπετε και τις δύο αρχηγούς στους δέκτες σας. Ενώ για την ΑΕΚ θα ξεκινήσουν η Γιάννα Κούλη Δήμητρα στην εστία, Ζακλή Σοφία, Καπνίση, αρχηγός της ΑΕΚ, Γεωργίου Τατιάνα, η Ελένη Σαΐχ, Λέντι Ελένη, Μούγιου Μαρία, Βιολάρη Άνδρη, Τζοτζουράκη Παρασκευή, Βίβεϊ Χάινε και η Άσριτ Λάρσον. Για την ΑΕΚ, με τον Θαλή Θεοδωρίδη, τον προπονητή της Ένωσης, να έχει στον πάγκο την Χίλ, την Χατζη Νικολάου, την Κόγκουλη, την Τενεκετζή, την Βλάχο Νικολή και την Κοτσιμπέλη, ενώ ο προπονητής του Αστέρα Τρίπολης, ο Μάρτιν Μαζαρίκ, έχει στον πάγκο την Πορτνόβα, την Γκολκίπερ, την Παπαγεωργίου, την Καραγιάννη, την Πάστρα, την Δαφέρμου, την Γεωργαντζή και την Γρηγοριάδου, την Χρυσούλα. Βλέπετε και τις δύο ομάδες, τους δέκτες σας μπροστά από τους πάγκους. Τους φώναξε η διαιτητής. Φτάνει στους δέκτες σας και ο ήχος από το κόσμο που βρίσκεται εδώ στο γήπεδο. Τελευταία αναμέτρηση για την ΑΕΚ εντός έδρας. Κλείνει την χρονιά, θέλει μια νίκη και καλή εμφάνιση για να ανταμείψει τον κόσμο που βρίσκεται εδώ, που συνεχίζει να έρχεται. Και οι απαραίτητες αναμνηστικές φωτογραφίες μπροστά στον πάγκο της ΑΕΚ, τον βλέπετε εσείς στο βάθος της οθόνης σας. Από την άλλη ομάδα του Αστέρα έχει ήδη παραταχθεί, θα επιτεθεί από τα αριστερά προς τα δεξιά. Όπως βλέπετε τώρα και η ομάδα της ΑΕΚ, πρώτη σέντρα για τις φιλοξενούμενες, με την Κάστανον, την Γιασμίν να είναι στην σέντρα. Όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε το σφύριγμα. Τώρα έχουμε έναρξη. Πρώτη βαθιά παλιά από τις φιλοξενούμενες, χωρίς στόχο. Η μπάλα καταλήγει απευθείας out. Η Γιάννα Κούλη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα γεμίσει η πορτιέρα της ΑΕΚ. Σημαδεύει την Τσελέντη. Θα πάρει όμως την κεφαλιά η Τζαφέρη. Η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο για την ΑΕΚ. Συμπληρώνεται και το πρώτο λεπτό. Να δώσει αγίου Αργύρου. Θυμίζουμε για την 25η αγωνιστική προτελευταία του πρωταθλήματος. Εκτέλεσε το πλάγιο Τσελέντη. Νέα επαναφορά από το πλάγιο για την Ένωση. ξανά η Τσελέντι. Αυτή τη φορά θα σημαδεύσει την Βιολάρη. Θα χάσουν όμως την μπάλα και τρόμαυρες από την Γιάτσου. Τώρα Αστέρας θα βγει με την Σπυρδονίδου από δεξιά. Πατάει η περιοχή Σπυρδονίδου. Βάζει ωραία το σώμα της. Γυρνάει την μπάλα. Θα κλέψουν όμως οι κεντρόμαυρες και θα διώξει η Γεωργίου. Νέο γέμισμα από την Γκάτσου. Θα προλάβει η συμπαίκτηση. Όμως η ΑΕΚ θα κλέψει. Και θα βγει και στην επίθεση με την Σαΐχ από δεξιά. Πατάει την μπάλα. Θα χάσει τελικά από την Προξένου. Γκάτσου γυρνάει πίσω την μπάλα. Πιέζει ένωση με τη Βιολάρη. Η Πετροπούλου θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο από την πίεση της Άντρη Βιολάρη. Έχει βρει σε κεντρό μαύρα πόδια. Το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. Η ΑΕΚ από δεξιά. Ένα σουτ της ένωσης από την Μούγιου. Η μπάλα βρήκε όμως σε πόδια αθλητριών του Αστέρα. Και κατέληξε ξανά πλάγιο. Από δεξιά η ΑΕΚ συνεχίζει. Υπάρχει σφύριγμα για φάουλ. Η Γεωργίου είναι αυτή που θα εκτελέσει το φάουλ και θα γεμίσει την μπάλα στην περιοχή του Αστέρα. Βιολάρη την κεφαλιά, πολύ μεγάλη ευκαιρία από την Άντρη Βιολάρη στο τέταρτο λεπτό. Βρέθηκε στο δεύτερο δοκάρι όμως δεν βρήκε την μπάλα όπως ήθελε και αυτή κατέληξε out χωρίς να πάρει κατεύθυνση προς την εστία. Εκτελείται το out. Γεωργίου θα πάρει την μπάλα. Μούγιου δεν θα μπορέσουν οι κυδρόμαυρες να κρατήσουν την μπάλα. Πιέζει η ένωση ψηλά με την Λάρσον και την Σάιχ τώρα από δεξιά. Η Λάρσον έχει επιστρέψει πίσω και πιέζει την Μπράμε. Γκάτσου ξανά πίσω. Έχουν κλειστεί φιλοξενούμενους. Κάστανον ψάχνει κάποια λύση. Πιέζει Σαΐχ εκεί στο κοντά στο σημείο του κόρνερ και θα πάρει και το κόρνερ η Ελένη Σαΐχ. Το οποίο θα πάει να εκτελέσει για ακόμα μια φορά η Τατιάνα Γεωργίου. Από δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Δύο παίχτες της Ένωσης μακριά από την περιοχή. Προς τα έξω η μπάλα στην Μούγιου. Δεν θα βρει η Μούγιου το σούτ όπως ήθελε και ο Αστέρας προσπαθεί να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση. Θέση εκεί είναι η Ζαγκλή με τη Σπυριδονίδου. Η αρχηγός του Αστέρα προσπαθεί. Η Ζαγκλή όμως θα κόψει. Θα έρθει και η Σαΐχ για βοήθεια. Η μπάλα προς τα πίσω στην Γιανακούλη. Αυτή θα απομακρύνει. Προσπαθεί η Λάρσον να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θα τα καταφέρει. Πλάγιο για την ομάδα του Αστέρα. Κάστανον. Γυρνάει πιο πίσω την μπάλα. Πετροπούλου στην Κάστανον. Πάει να βοηθήσει η Ροκάν. Προτιμάει την τερματοφύλακά της η αμυντικός του Αστέρα. Θα περάσει η μπάλα. Μπάτσελη. Γκάτσου. Αλλάζει το παιχνίδι ο Αστέρας και τώρα από τα αριστερά. Μπράμε, θα σεντράρει, για να κούλι θα βγει, όχι είδε, θα το μετανιώσει τελευταία στιγμή, ένα γύρισμα, για να κούλι θα χάσει την μπάλα και ο Αστέρας θα ανοίξει το σκορ με την Σπυρδονίδου σε μια σύγχυση στην άμυνα της ΑΕΚ στο έκτο λεπτό. Ο Αστέρας θα ανοίξει το σκορ, θα κάνει το 0-1. αδράνεια στην κεντρική μαύρη άμυνα. Και αυτό φέρνει την φιλοξενούμενη ομάδα μπροστά στο σκορ. Στο έκτο λεπτό με την αρχηγό του, την Αναστασία Σπυριδονίδου. Η Γιανακούλη δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Σαΐχ συγκλίνει προς το κέντρο. Μούγιου δεν μπορεί να κρατήσει, θα χάσει την μπάλα. Και ξανά οι φιλοξενούμενες βιώνουν 3-3. Ωραία η πάσα για την Πίτσιου. Θα σεντράρει, θα κόψει η Καπνίση. Νέο σουτ, πολύ ψηλό όμως από τις φιλοξενούμενες. Η μπάλα θα καταλήξει out. Το σουτ έγινε από την Ευθυμία Μπράμε. Γέμισε από τη Γιανακούλη. Η Γούλα είναι αυτή που θα κατεβάσει την μπάλα. Αλλάζουν στην άμυνα φιλοξενούμενος. Η ΑΕΚ πιέζει ψηλά. Καπνίσει, ωραία, θα βγει και θα κλέψει. Μούγιου θα περάσει πάρα πολύ όμορφα για την Βιολάρη από τα αριστερά. Έχει ανοίξει η μπάλα, θα σεντράρει. Θα έρθει όμως η Ροκάν και θα πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Η ΑΕΚ έχει ακόμα μια ευκαιρία να απειλήσει από στημένη φάση με την Μούγιου να είναι αυτή που αναλαμβάνει την εκτέλεση. Από αριστερά δεν μπορείτε να τη δείτε εσείς. Πάει κοντά και η Γεωργίου για βοήθεια, την ακολουθεί η Γκάτσου. Τελικά θα παίξει με πάσα η Μουγιού. Αλλάζουν οι δυο τους, Γεωργίου έχει χώρο, την πιέζει η Προξένου. Μια σέντρα απομακρύνεται, η Σαΐχ θα πάρει την μπάλα. Πιέζεται εκεί Γεωργίου. Ωραία η παλιά για τη Λάρσον. Θα χάσει την μπάλα η Λάρσον, προσπαθεί. Τελευταία στιγμή, υπάρχει όμως και φάουλ από την Λάρσον πάνω στην Κάστανον, αν δεν κάνω λάθος. Αυτές οι δύο ήταν οι αθλήτριες που μονομάχησαν. Ακούτε και τον κόσμο της ΑΕΚ που προσπαθεί να εμψυχώσει τις κυτρινόμαυρες. Γέμισμα από τον Αστέρα, η Καπνίση όμως έξυπνα θα πάρει την μπάλα, λάθος η μεταβίβασή της. Γεωργίου πιέζει την Μπράμε, πετάει μπροστά την μπάλα για την Μπάτσελη από τα δεξιά, θα κλέψει ένωση, θα κερδίσει και το πλάγιο η ΑΕΚ με την Χάινε. Η Τσελέτη είναι αυτή που θα το εκτελέσει. Δεν είναι καλή η επιλογή της, αλλά δεν είναι καλή και η αντιμετώπιση της Προξενού, η οποία πέταξε την μπάλα εκτός. Νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Βιολάρη δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Σμυρδονίδου και χάνει. Η Γιανακούλη θα μπλοκάρει εύκολα την προσπάθεια της Σμυρδονίδου. Και θα δώσει και συνέχεια στο παιχνίδι. Έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Ο Αστέρας θυμίζουμε προηγείται από το 6. Ροκάν θα πετάξει την μπάλα σε πλάγιο όπως όπως, γιατί από πίσω της βρισκόταν η Βιολάρη με την Τζουτζουράκη. Την πιέζανε, προτίμησε να παραχωρήσει το πλάγιο. Ζαγκλή, μια σέντρα προς την Βιολάρη. Η Ροκάν είναι αυτή που θα απομακρύνει. Γεωργίου δεν μπορεί να κρατήσει, θα γυρίσει πίσω την μπάλα προς την Καμνίση. Τσελέντη, ανοίγεται πολύ ωραία η ένεση από τα αριστερά με την Τζουτζουράκη. Θα κάνει την προσποίηση, θα μπει προς τα μέσα. Με το αριστερό η πάσα στην Σαΐχ, ένα σουτ. Βιολάρη και είναι out. Δεν μπόρεσε η Άντρη Βιολάρη να κάνει καλύτερο σουτ. Μπάλα κατέληξε out. Η γύρω καν θα επαναφέρει. Γεωργίου την κεφαλιά προς τα πίσω, η Ζαγκλή δεν είναι καλή η πάσα της, όμως θα κλέψει ξανά η ομάδα του Αστέρα και θα βγει γρήγορα στην επίθεση, θα σπάσει την μπάλα δεξιά στην Προξένου. Γκάτσου πίσω, η μπάλα για μία ακόμα μια φορά στην Ροκάν. Πιέζει Σαΐχ, θα προλάβει όμως, πίεση την Γούλα. Τσελέντι, το πλάγιο είναι για τον Αστέρα, πάνω στην Μπάτσελη.

Δεξιά η ΑΕΚ. Δεν μπορεί από πολύ κοντά η Τζουτζουράκη. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ. Με την Τζουτζουράκη από κοντά να μην μπορεί να βάλει την προβολή. Στο 14ο λεπτό η φάση για την ΑΕΚ. Πιέζει η Μούγιου, πλάγιο για τον Αστέρα. Τώρα εκτελείται το πλάγιο. Νέα επαναφορά για τις φιλοξενούμενες. Χάινε. Πέταξε την μπαλά εκτός. Ένα γέμισμα προς την Σπυρδονίδου από τα αριστερά. Θα βγάλει την σέντρα, η Καπνίση, η πρώτη Γιανακούλη. Μπερδεύονται οι κυδρόμαυρες, δεν μίλησαν. Η ΑΕΚ θα βγάλει όμως την άμυνα και τώρα θα προσπαθήσει να βγει στην επίθεση. Η Μούγιου μπερδεύεται εκεί, θα πέσει. Ζητάει φάουλ, δεν δίνει κάτι η διαιτητής. Σπυριδονίδου, μια νέα σέντρα, αυτή τη φορά στο ύψος της περιοχής. Η Τσελέτη με το κεφάλι, βρέχει η Βιολάρη. Δεν είναι καλή η πάσα της όμως προς την Σάιχ. Τσελέντι με χώρο. Δεν είναι καλή η πάσα της. Θα περάσει. Απευθείας πλάγιο out. Ελένη Μούγιο έχει πάρει με δεύτερη προσπάθεια η Πετροπούλου. Καλή στιγμή. Είναι έξω 16, Ελένης Μούγιου. Ζαγκλή θα κατεβάσει, δεν είναι καλό το κοντρόλ της. Έρχεται η Γεωργίου να διορθώσει και να αποκτήσει την κατοχή για την Ένωση. Ζαγκλή από τα δεξιά, θα χάσει την μπάλα όμως η αμυντικός ΣΑΕΚ. Γκάτσου, μεγάλη παλιά για τη Σπυρδονίδου, πιέζει αρχηγός του Αστέρα. Η Καπνίση θα την κόψει, δεν υπάρχει κάτι. Δείχνει η διαιτητής ότι βρήκε την μπάλα. Η Σπυρδονίδου βρίσκεται ακόμα στο έδαφος. Τώρα θα φτιάξει τις καλαμίδες της και θα σηκωθεί. Η ΑΕΚ στην επίθεση με τη Λάρσον θα πιέσει. Θα βγει όμως η Πετροπούλου. Τώρα η διαιτητής θα σταματήσει το παιχνίδι για να πάει προς την Αναστασία Σπυρδονίδου που βρίσκεται στο έδαφος, έχει βγάλει τις καλαμίδες της. Τώρα θα σηκωθεί, είναι κοντά της και η Γιανακούλη από την προηγούμενη φάση. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι με την Μαρία Πετροπούλου. Τσελέντι αφήνει την μπάλα να σχάσει, εκείνη καπνίσει. Καλύτερος έλεγχος της μπάλας. Η Ροκάν θα επαναφέρει. Τρέχει Μπατσέλη, υπάρχει όμως offside από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Κουλοχέρη. Η Γιανακούλη θα δώσει και στο παιχνίδι. Θα γεμίσει προς την επίθεση. Βιολάρη με το στήθος, δεν είναι καλό το κοντρόλ της. Προξένου, μια μπαλιά για την Μπατσέλη. Η μπαλά θα καταλήξει out. Σελέντι στην εκτέλεση του πλάγιου out. Βιολάρη, Τσελέντι. Η
Χάινε δεν έδειξε σωστά, εκείνη η Γεωργίου. Μούγιου, Ζαγκλή, αλλάζουν οι δυο τους πάρα πολύ όμορφα και η Ζαγκλή έχει χώρο μπροστά της. Πολύ ωραία πάσα για την Τζουτζουράκη, έχει χώρο. Θα σουτάρει και θα σκοράρει. Στο 19 η ΑΕΚ κάνει το 1-1 με την Παρασκευή Τζουτζουράκη. Και ακούτε και τον κόσμο εδώ στους Αγίους Αναργύρους να πανηγυρίζουν για αυτό το τέρμα. Στο 19 η ΑΕΚ ισοφαρίζει μετά την ωραία συνεργασία της Μούγιου με την Ζαγκλή από τα δεξιά. Έδωσε η Ζαγκλή κάθετη πάσα στην Τζουτζουράκη, αυτή είχε πάρα πολύ χώρο, άρχισε λίγο να εκτελέσει, σκεφτόταν αν θέλει να πλασάρει προς την Βιολάρη ή να σουτάρει, τελικά επέλεξε το σουτ και δικαιώθηκε. Μεγάλη παλιά τώρα από τον Αστέρα, η μπάλα όμως θα καταλήξει βασανιστικά πλάγιο out. Ανεβαίνει να πιέσει ψηλά ο Αστέρας, αυτός είναι ο τρόπος παιχνιδιού που προτιμάει. Να στριμώξει την ΑΕΚ στην άμυνά της. Χαμνίση θα απομακρύνει, εκεί βρίσκεται η Ροκάν, πιέζει η Βιολάρη, επιστρέφει την μπάλα με το κεφάλι προς την Πετροπούλου και αυτή θα μπλοκάρει και θα γεμίσει. Χάνε και η Πίτσιου Γεωργίου, με την Πίτσιου φάουλ για την ΑΕΚ, το οποίο κερδίζει η Τατιάνα Γεωργίου. Θα εκτελέσει, όχι θα αφήσει τελικά για την Δήμητρα Γιανακούλη. Ζητάει από τις συμπαίχτριες της να ανέβουν. Σημαδεύει τη Λάρσον, δεν είναι όμως η επιλογή της Λάρσον καλή. Η μπάλα θα καταλήξει out. Το οποίο θα εκτελέσει η Αναστασία Γεροκάν. Έχει αναλάβει τις εκτελέσεις, δεν θα γεμίσει τελικά. Η μπάλα θα πάει δεξιά, πιέζει την Τζουράκη και θα κερδίσει το πλάγιο. Τσελέντι, μπάλα πίσω στην Καπνίση και ακόμα πιο πίσω στην Γιανακούλη. Τζουτζουράκη πιέζεται, θα κρατήσει πολύ όμορφα την μπάλα. Έρχεται εκεί Τσελέντι για βοήθεια, την πιέζει προξένου. Έχει βγει πάνω της και η Γούλα, θα χάσει την μπάλα τελικά. Καπνίση, νέα κατοχή για την ΑΕΚ Γεωργίου. Η ΑΕΚ πρέπει να κυκλοφορήσει με ηρεμία την μπάλα. Τσελέντι για την Βιολάρη, θα κρατήσει την μπάλα επιθετικός ένωσης, δεν ήταν καλή πάσα της προς την Μούγιου. Η μπάλα θα καταλήξει στην Ζαγκλή, αυτή θα συγκλίνει προς το κέντρο, προσπαθήσει να βγάλει την πάσα, υπάρχει φάουλ σε πολύ καλό σημείο για την ΑΕΚ, το οποίο κάνει Μπράμε περίπου 2 μέτρα μακριά από την μεγάλη περιοχή. Γεωργίου και Τζουτζουράκη είναι κοντά στην μπάλα, ήταν και η Μούγιο αλλά απομακρύνεται. Η ΑΕΚ δεν έχει γεμίσει την περιοχή της, έχουν μείνει 4 αθλήτριες μακριά από την περιοχή. Τώρα θα ανέβει και η Χάινε. Τζουτζουράκη, αυτή φαίνεται πως θα αναλάβει την εκτέλεση με το αριστερό. Καλή της η εκτέλεση, όμως η Πετροπούλου θα πέσει στην αριστερή της γωνία και θα μπλοκάρει την μπάλα. Αυτή η φάση στο 22. Τζουτζουράκη δεν θα μπορέσει να κάνει καλύτερο κοντρόλ. Προξενού κρατάει, απομάκρυσε για τις φιλοξενούμενες. Η Τατιάνα Γεωργίου θα απομακρύνει με το κεφάλι. Μπράβο.
Γεωργίου, Τζουτζουράκη σηκώνει την μπάλα για τη Βιολάρη. Αυτή με το στήλους Γεωργίου προσπαθεί να συνεργαστεί με τη Λάρσον. Τρέχει η Λάρσον να προλάβει. Και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Μια σέντρα από την Τσελέτη. Θα καταλήξει τη Ζαγκλή. Θα στο πάρει την μπάλα. Θα σουτάρει με το αριστερό ο Γεωργίου. Δεν είναι καλό το γέμισμά της. Η Γούλα θα απομακρύνει με το κεφάλι. Και η Σπυριδονίδου προσπαθεί να κρατήσει. Θα χάσει όμως από την Μούγιου. Η Άγκη έχει ανεβάσει την απόδοσή της μετά το γκολ που πέτυχε. Πιέζει ψηλά. Γεωργίου. Υπάρχει σφύριγμα. Για χτύπημα στο κεφάλι της Τατιάνας Γεωργίου από την προηγούμενη διεκδίκηση. Όλα καλά, συγχωνεται η μέσος της ΑΕΚ. Μπάλα θα συνεχιστεί με ελεύθερο. Η Χάινε είναι αυτή που θα δώσει την μπάλα. Λάρσον. Καπνίσει. Ανοίγει αριστερά για την Ετσελέντη. Με δυσκολία αυτή θα κρατήσει την μπάλα. Δεν ήταν καλή πάσα της προς τη Τζουράκη. Θα χάσουν οι κίτρινο-μαύρες. Λάθος και από την Εμπράμε. Σαΐχ. Ωραίο το πέρασμα πάνω στην Γκάτσου. Η Γκάτσου θα ζητήσει και συγγνώμη από την Ελένη Σαΐχ. Η Κάπνης είναι αυτή που θα εκτελέσει. Αφήνει Γεωργίου. Μούγιου θα χάσει από την πίεση της Πίτσιου. Σπυρδονίου θα αφήσει την μπάλα αριστερά. Γκάτσου, μια μεγάλη μπαλιά θα κόψει όμως η Καπνίση πρωτού φτάσει στην Μπάτσελη. Τζουτζουράκη, μια κόντρα θα χάσει. Προσπαθεί η Γεωργίου. Στο έδαφος η Γκάτσου, δεν υπάρχει φάουλ. Ζαγκλή, ωραία κάθεται για την Βιολάρη. Βγαίνει στο τετατέτ, θα βγει η Πετροπούλου όμως και θα μπλοκάρει την μπάλα. Στο 26ο λεπτό αυτή η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Όμως η Πετροπούλου αντέδρασε άμεσα. Τώρα η μπάλα βγήκε εκτός από τις εφιλοξενούμενους για να πάει διαιτητής πάνω στην Πίτσιου. Από την προηγούμενη φάση η Τζουζουράκη επιστρέφει την μπάλα στην Γούλα, η οποία είναι αυτή που πέταξε την μπάλα εκτός, όπως σας είπαμε. Η Ροκάν χάρισε την μπάλα στην Ένωση και η Γιαννακούλη την ελέγχει. Κοίτα τις επιλογές η Πορχύρο Τσάκη, θα ξαναφήσει την μπάλα χαμηλά και θα γεμίσει προς την Λάρσον. Πιέζει Τζουτζουράκη, θα κλέψει Βιολάρη και Λάρσον. Λάρσον θα σουτάρει. Ήθελε λίγο παραπάνω δύναμη το σουτ της Άστεντ Λάρσον. Η Πετροπούλου θα μπλοκάρει με ευκολία νέα φάση για την ΑΕΚ, παρόλα αυτά στο 28ο λεπτό. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της. Έχει κρατήσει την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Γεωργίου. Σάιχ. Ωραία η μπαλιά της για τη Λάρσον. Μέσα στην περιοχή το σουτ. Πετροπούλου δεύτερη ευκαιρία με το κεφάλι για την ΑΕΚ. Βιολάρη πιέζει. Υπάρχει φάουλ από την Άντρη Βιολάρη πάνω στην Γιασμίν Κάστανον, το οποίο σφυρίζει η κυρία Αντωνίου. Παρόλα αυτά οι κυτρινόμαυρες δέχονται το χειροκρότημα για αυτή την προσπάθεια και την γρήγορη αντεπίθεση που έβγαλαν. Πετροπούλου θα επαναφέρει. Γκάτσου. Πίτσιου. Σπυρδονίδου προσπαθεί με την Χάινε. Υπάρχει φάουλ.
Το φάουλ είναι από την... Δεν ξέρω αν έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Έδωνα παράπονα από τον πάγκο, αλλά νομίζω είναι για κάρτα πάνω στην Βιβιέ Χάινε. Όχι, είναι επιθετικό το φάουλ. Γι' αυτό ήταν τα παράπονα από τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Γιανακούλη θα γεμίσει σημαδεύοντας την Λάρσον. Προσπαθεί επιθετικό Σάιχ να πάρει την μπάλα. Θα μπει στην περιοχή. Σάιχ έξω από την περιοχή. Ψάχνει χώρο, θα σουτάρει. Θα σκάσει μπάλα. Η Πετροπούλου όμως θα μπλοκάρει παρά το γκέλ που κάνει η μπάλα μπροστά της. Βιολάρη θα κλέψει στο έδαφος η προξένου. Ένα γέρισμα της Τζουτζουράκη. Η μπάλα είναι out. Έχει χτυπήσει η Δήμητρα Προξένου. Τώρα φωνάζεται και ο γιατρός. Πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σημαντικό και σοβαρό. Τώρα και η γιατρός του Αστέρα Τρίπολης, όπως και ο γιατρός του αγώνα από πάνω της, κοντά της και η Άντρη Βιολάρη. Να θυμίσουμε ότι το σκορ άνοιξε στο 6 η Αναστασία Σπυριδονίδου, ενώ για την ΑΕΚ σοφάρισε στο 19 η Παρασκευή Τζουτζουράκη, με την ένωση να ανεβάζει την απόδοσή της μετά τον γκολ που δέχτηκε. Έχει κρατήσει την μπάλα, προσπαθεί να παίξει και από το πλάι με την Ζαγκλή και την Τσελέντη. Παραμένει στο έδαφος η Δήμητρα Προξένου. Ανάσες για τις αθλήτρες και των δύο ομάδων που δροσίζονται. Ζαλίζεται η αθλήτρια του Αστέρα. Τώρα θα σηκωθεί σιγά σιγά. Όχι, θα ξανακάτσει τελικά. Εξηγεί εκεί και η Βιολάρη στην Γκάτσου το πως έγινε το μαρκάρισμά της πάνω στην Προξένου. Εξηγεί ότι δεν τη χτύπησε. Προσπαθούν να τη σηκώσουν τώρα σιγά σιγά. Τώρα θα σηκωθεί με την βοήθεια της γιατρού. Δέχεται και το χειροκρότημα από τους λιγοστούς φίλους του Αστέρα Τρίπολης που βρίσκονται εδώ στους Αγίους Αναργύρους, που έχουν συνοδεύσει την ομάδα. Κρατάει το κεφάλι της η Προξένου. Την βοηθάει και η Αναστασία Γιαροκάν. Ζητάει αλλαγή κιόλας. Έκανε το νόημα προς τον πάγκο της. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Χάσαμε περίπου 2-3 λεπτά. Με την Πετροπούλου να εκτελεί. Όχι, θα το εκτελέσει η Πετροπούλου. Μυροκάν είναι αυτή που θα εκτελέσει και αυτό το out. Θα σημαδεύσει δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα της. Δεν θα μπορέσει όμως η Πίτσιου να κρατήσει την μπάλα. Γεωργίου για λίγα λεπτά με παίχτρια λιγότερη ο Αστέρας. Σαΐχ από τα αριστερά. Θα κάνει τις ρίπλες, θα κάνει και το σουτ. Πετροπούλου θα διώξει σε κόρνερ.
Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 34. Αν μπορώ να δω καλά, αυτή που ετοιμάζεται είναι η Χρυσούλα Γρηγοριάδου να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Κατευθύνεται προς τον τέταρτο διαιτητή να δούμε αν θα γίνει τώρα η αλλαγή ή θα εκτελεστεί πρώτα το κόρνερ. Εκτελέσει και το κόρνερ Γεωργίου Μούγιου. Πασάρι, δεν είναι καλό το σου της Καπνίση, θα πάρει όμως το πέναλτι στο 35 η Μαρία Καπνίση. Έχει χτυπήσει η αρχηγός της ΑΕΚ. Στην διεκδίκηση με την Μπάτσελη νομίζω, όχι με την Κάστανον, την Γιασμίν. Βρίσκεται στο έδαφος η Μαρία Καπνίση. Στο 35 αυτό το κερδισμένο πέναλτι για την ΑΕΚ. Ελπίζουμε να μην στοιχήσει κάτι στην αρχηγό της Ένωσης. Τώρα η αλλαγή για τον Αστέρα. Η Γιωργαντζή είναι αυτή τελικά που περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Σηκώθηκε η Μαρία Καπνίση. Η Γιωργαντζή Ιφηγένεια. Και η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία από τα 11 μέτρα την άσπρη βούλα με την Άντρη Βιολάρη να κάνει το 2-0. Όλα έτοιμα, η Άντρη Βιολάρη έχει την ευκαιρία στο 37. Έχουμε φτάσει. Παίρνει φόρα, σουτάρει και θα σκοράρει η Άντρη Βιολάρη, θα κάνει το 2-1 για την ΑΕΚ με την Ένωση να ανατρέπει το 0-1 που διαμαχώθηκε στο πρώτο δεκάλεπτο.

φαίνεται ξανά ο κόσμος της Ένωσης. Σέντρα ξανά για τον Αστέρα. Ένα γέμισμα προς την Επίτσιου. Μπάτσελη Σαΐχ θα κλέψει. Η Πίτσιου πιέζει, μπερδεύονται εκεί. Θα απομακρύνει η Τσελέντη. Επιστρέφει προς τον πάγο και η Ελίζαμπεθ Χιλ, που είχε σηκωθεί για ζέσταμα σε περίπτωση που δεν μπορούσε να συνεχίσει η Μαρία Καπνίση. Τώρα η Ριωσάκη είναι αυτή που θα απομακρύνει την μπάλα Γεωργίου. Ψηλά η μπάλα για την Λάρσον. Προσπαθεί να στο πάρει και να κατεβάσει την μπάλα επιθετικός της ΑΕΚ. Θα πετάξει για τη Ζαγκλή. Αυτή είναι πολύ πιο γρήγορη από τα δεξιά. Θα γυρίσει την μπάλα η Ζαγκλή. Η μπάλα θα βρει σε πόδια φιλοξενούμενων και θα καταλήξει στην Μαρία Πετροπούλου, η οποία θα μπλοκάρει και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με βολέ. Η Τσελέντη θα κλέψει πολύ ωραία. Ψάχνει κάποια ελεύθερη συμπαιχριά της. Θα την βρει στην Χάινε. Δεν είναι καλή όμως η πάσα της και θα καταλήξει πλάγιο. 7 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους χωρίς τις καθυστερήσεις. Εκτελείται το πλάγιο. Νέα επαναφορά για τις φιλοξενούμενες. Λάρσον δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Γεωργίου με το κεφάλι. Παραμένει ψηλά η μπάλα. Τώρα θα κατεβάσει Τζουτζουράκη. Δεν μπορεί η Βιολάρη όμως. Νέα διακοπή για χτύπημα στην Καπνίση. Στο κεφάλι αυτή τη φορά. Τρέχουν οι γιατροί. Κρατάει τον αφιένα της η Μαρία Καπνίση. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι και αυτό το χτύπημα. Αρκετή δουλειά για τους γιατρούς και των δύο ομάδων. Σηκώνεται η Μαρία Καμνή σιγά σιγά. Δεν δέχτηκε ένα χτύπημα στον αφιένα της. Όλα καλά με την Μαρία Καπνίση. Θα περάσει για λίγο εκτός αγωνιστικού χώρου. Του βλέπετε και εσείς το βάθος προς τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης. Η Χίλ έχει σηκωθεί ξανά για ζέσταμα. Ενώ αν βλέπω καλά και η Κόγκουλη πάει να κάνει ζέσταμα. Θα κλέψει προς στιγμή η Βιολάρη. Με παίχτρια λιγότερη η ΑΕΚ. Λείπει η Μαρία Καπνίση. Έχει γυρίσει πίσω η Γεωργίου να καλύψει την θέση. Πρέπει να είναι προσεκτική η ΑΕΚ για αυτά τα... Για αυτή τη φάση, τουλάχιστον βλέπω ότι η Μαρία Καπνίση τώρα επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο. Γιαννακούλη, πίεση από την Πίτσιου. Γεωργίου σε ρόλο στόπερ. Ζαγκλή από δεξιά, την πιέζει η Γκάτσου. Θα χάσει την μπάλα η αθλήτρια της Ένωσης. Βιολάρη πιέζει. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση από άμυνα σε επίθεση για τον Αστέρα Τρίπολης. Τσελέντη, δεν είναι καλή κάθετη, θα χάσει η ΑΕΚ. Μπράμε γυρνάει πίσω την μπάλα. Η Γούλα δεν κάνει καλή πάσα. Η Πίτσιου θα κάνει το λάθος. Όχι, με συγχωρείτε, η Τζαφέρη είναι αυτή που κάνει το λάθος. Και πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά. Λάθος και από την ΑΕΚ.
Γκάτσου. Ζαγκλή θα κλέψει Γεωργίου, την πιέζει Σπυριδονίδου. Σαΐχ. Ζαγκλή έχει χώρο μπροστά τη, μια κάθετη. Για ποιον, για τη Μούγιου τρέχει να προλάβει. Η Πετρόπουλου όμως θα το αντιληφθεί και θα βγει γρήγορα να μπλοκάρει την μπάλα και να προσπαθήσει να βρει τη Σπυριδονίδου που τρέχει, χαπνίσει, σταθερά θα διώξει την μπάλα. Μπράμε βλέπει χώρο, θα σπάσει την μπάλα δεξιά για την Γιωργαντζή. Πιέζει Σαΐ, θα κλέψει, βιολάρει, θέλει βοήθεια, δεν είναι καλή η πάσα της προς την Λάρσον. Τσελέντι, πιέζεται από την Μπράμε, το πλάγιο είναι για τον Αστέρα. 2,5 λεπτά ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου συν τις καθυστερήσεις που λογικά θα είναι αρκετές λόγω των πολλών τραυματισμών που είχαμε στο πρώτο μέρος. Η Οργαντζή θα εκτελέσει το πλάγιο. Όχι, η Γούλα είναι αυτή που εκτέλεσε. Λάθος για την ΑΕΚ, δεν μπορεί η Γκάτσου. Νέα σύγχυση στην κύτρο μαυρή άμυνα, δεν μπόρεσαν να την διώξουν οι αμυντικοί της Ένωσης. Η Γκάτσου όμως δεν περίμενε η μπάλα να έρθει. Δεν περίμενε η μπάλα να έρθει προς τα πάνω της και δεν έβαλε σωστά το πόδι της. Με την μπάλα να καταλήγει out. Η Γιαννακούλη ζητάει από τις συμπαίχτες της να ανέβουν. Βιολάρη. Δεν μπορεί η Άκη να κρατήσει την μπάλα. Τσελέντι με το κεφάλι. Εκεί είναι η Γιωργαντζή. Γκάτσου. Πίτσιου. Η καπνίση θα κόψει εντυπωσιακά. Ξανά η μπάλα στον Αστέρα. Πιέζει η Λάρσον την Γούλα. Ροκάν. Η μπάλα αριστερά στην Καστανόν. Ζαγκλή. Γκάτσου. Θα πάρει το πλάγιο η μέσος της του Αστέρα Τρίπολης. Γεωργίου ωραία με το κεφάλι. Βιολάρη στο πάρει την μπάλα με το στήθος. Πετάει μπροστά την μπάλα η Μούγη. Ήταν αυτή που έκανε την πάση. Βιολάρη είναι τώρα από τα δεξιά. Θα σεδράρει. Πετυχαίνει όμως την Ροκάν στο κεφάλι με την μπάλα. Νέα διακοπή. Η σέντρα της Άντρη Βιολάρη. Βρήκε την μπακ του Αστέρα. Στο πρόσωπο το χτύπημα από πολύ κοντινή απόσταση στην Αναστασία Ροκάν. Τρίτη διακοπή για χτύπημα στο πρόσωπο. Συμπληρώθηκαν και τα 45 λεπτά. Διανύουμε ήδη τις καθυστερήσεις. Δεν έχουμε κάποια υπόδειξη να δούμε πόσες είναι. Σηκώθηκε η αθλήτρια του Αστέρα Τρίπολης. Όλα καλά. Θα περάσει και αυτή για λίγο εκτός. Διανύουμε το 46ο λεπτό. Τώρα θα επιστρέψει στον αγώνα η Ροκάν. Ζαγκλή. Βιολάρη δεν μπορεί να συνεργαστεί με τη Λάρσον. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Λάρσον προσπαθεί να πάρει την μπάλα κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Δεν μπορεί η Ροκάν και η ΑΕΚ θα έχει μία ακόμα ευκαιρία από στημένη φάση και πιο συγκεκριμένα από εκτέλεση κόρνερ, την οποία πάει να εκτελέσει η Τατιάνα Γεωργίου.
47ο λεπτό. Καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Θα γεμίσει η Γεωργίου. Καπνίση! 3-1 από την Μαρία Καπνίση στο 48ο λεπτό, τρίτο των καθυστερήσεων. Η ΑΕΚ θα κλείσει ιδανικά το πρώτο μέρος με την Μαρία Καπνίση, την αρχηγό της, να σκοράρει και την Τατιάνα Γεωργίου να κάνει την ασίστ. Δείχνει και την κερκίδα η Μαρία Καπνίση, η οποία σε δύο προηγούμενες φάσεις είχε και προβλήματα τραυματισμού, κέρδισε και το πέναλτι, θυμίζουμε, το οποίο μετουσίωσε γκολ η Ανδρή Βιολάρη στο 37. Βιολάρη θα πιέσει, Τζουζουράκη θα κλέψει και τώρα έχουμε το τέλος στο πρώτο μέρος. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 3-1 στο πρώτο 45 λεπτό, με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης να ανοίγει το σκορ στο 6 με την Αναστασία Σπυρδονίδου, όμως η Ένωση είχε απάντηση. 13 λεπτά αργότερα με την Παρασκευή Τζουτζουράκη να κάνει το 1-1 στο 19ο λεπτό. Η Άντρη Βιολάρη από την άσπρη βούλα του πέναλτι, το οποίο κέρδισε η Μαρία Καπνίση στο 37, έκανε το 2-1. Ενώ πριν από λίγο η Μαρία Καπνίση στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων έκανε το 3-1, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια. Κάπου εδώ θα κάνουμε και εμείς μια μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με την έναρξη του δεύτερου μέρους.

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
8: Δεν το βλέπω να στριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
7: Δεν
8: πεινάω. Αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
8: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
8: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
9: Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
8: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
8: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
12: Εφτάσε.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές

0: Πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
0: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
0: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
0: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
0: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
0: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenorma λακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριδοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
12: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
13: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
12: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
14: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
15: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.

Αγίους Αναργύρους, ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 3-1 από το πρώτο μέρος. Το χειροκρότημα για την ΑΕΚ. Θυμίζουμε ότι η Ένωση βρέθηκε πίσω στο σκορ στο 6ο λεπτό με γκολ της Αναστασίας Σπυρονίδου. Σπυριδονίδου, με συγχωρείτε. Με την Παρασκευή του Ζουράκη να κάνει το 1-1 στο 19, την Άνδρη Βιολάρη στο 37 να δίνει προβάδισμα για την ΑΕΚ, και στις καθυστερήσεις και πιο συγκεκριμένα στο 3ο λεπτό του πρώτου μέρους η Μαρία Καπνίση θα κάνει το 3-1 για την ΑΕΚ. Σαφές προβάδισμα για την Ένωση. Η ΑΕΚ στη σέντρα για αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Και έχουμε την έναρξη. Γυρνάει πίσω την μπάλα η Ένωση. Χωρίς αλλαγές. Το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Ζαγκλή από τα δεξιά. Θα σεντράρει, η μπάλα θα βρει στην γούλα και θα καταλήξει εκτός. Πρώτο κόρνερ για την ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος. Θυμίζουμε έτσι ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο από κόρνερ της ΑΕΚ, το οποίο εκτέλεσε η Τατιάνα Γεωργίου, η οποία πάει και τώρα να εκτελέσει. Η Μαρία Καπνίση σκόραρε. Κοντά στη Ζαγκλή η πάσα, αυτή είναι που θα γεμίσει, θα απομακρύνουν οι φιλοξενούμενες και η μπάλα θα καταλήξει πλάγιο. Τρέχει η Γεωργίου. Θα αφήσει τελικά για την Σοφία Ζαγκλή. Λάσον θα στο πάρει ωραία την μπάλα με το κορμί της, μπλέκεται ανάμεσα σε δύο, έρχεται σε έγκυα βοήθεια, θα χάσει όμως από την Μπράμε. Θα κρατήσει η χαφ του Αστέρα, θα πετάξει την μπάλα μπροστά, εκεί είναι η Καπνίση που ελέγχει, βγαίνει και η Γιανακούλη. Σπυροδονίδου θα πάει κοντά της, η Γιανακούλη θα μαζέψει την μπάλα, δεν βιάζεται η πορτιέρο της Ένωσης. Βιολάρη δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, προσπάθησε να δώσει με την μία την μπάλα στην Μούγιου, θα τρέξει, θα προλάβει η Κύπρη επιθετικός. Μπάλα πίσω στην Καπνίση. Ένα γέμισμα από την αρχηγό της Ένωσης εκεί που βρίσκεται η Τσελέντη. Γεωργίου θα χάσει την μπάλα από την πίεση της Πίτσιου. Η Ένωση όμως θα ξανακερδίσει. Γεωργίου κρατάει την μπάλα, δέχεται πίεση από την Εγκάτσου. Ζαγκλή έχει συγκλίνει προς το κέντρο. Αυτή θα δώσει την Μούγιου, βάζει ωραία το κορμί της. Η Εγκάτσου θα πέσει πάνω της και θα της κάνει φάουλ. Σε ένα σημείο που η Τατιάνα Γεωργίου θα γεμίσει την μπάλα προς την περιοχή του Αστέρα. Ανάμεσα στην μεσαία και την στη μεσαία γραμμή και την μεγάλη περιοχή. Τώρα η Γεωργίου θα εκτελέσει με πάσα τελικά στην Τζουτζουράκη έξω, συνεργασία Μούγιου, η μπάλα στην Καπνίση, θα προλάβουν να διώξουν οι φιλοξενούμενες. Η Ζαγκλή πάρα πολύ όμορφα θα πάρει την μπάλα, θα τη χάσει όμως τελικά από την Πίτσιου. Βγαίνει από τα αριστερά ο Αστέρας, πιέζει, Ζαγκλή είναι πιο γρήγορη από την Πίτσιου. Καθαρά πήρε την μπάλα, η κινήσα ήχ να βοηθήσει και φάουλ από την Πίτσιου. Έκοψε την γρήγορη ανάπτυξη της ΑΕΚ. Η Γιανακούλη θα εκτελέσει αυτό το κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Θα κρατάω.
Σαΐχ θα πάρει νέο φάουλ από την Μπράμε. Λάρσον κοντά της Σαΐχ. Πάσα στον εαυτό της από την Ελένη Σαΐχ. Πάρα πολύ γρήγορη. Από τα δεξιά θα σεντράρει. Βιολάρι, δεν μπορεί η Μούγιου. Όχι, η Τζουτζουράκη, με συγχωρείτε, από πάρα πολύ κοντά. Πέρασε η μπάλα από την Βιολάρη. Η Τζουτζουράκη ήρθε από πίσω. Δεν μπόρεσε όμως να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 50 λεπτό αυτή η φάση για την Ένωση να πετύχει ένα τέταρτο γκολ. Όλα ξεκίνησαν από την προσπάθεια της Σαΐχ. Έτρεξε, πρόλαβε την μπάλα από τα δεξιά. Και τώρα η πίεση της Λάρσον δίνει ένα play out για την ΑΕΚ. Σαΐχ ξανακλέβει. Πολύ καλή εμφάνιση Γεωργίου. Έχετε ένα χτύπημα από την Πίτσιου. Ζαγκλή έχει χώρο μέσα στην περιοχή. Δεν είναι καλή η πάσα της. Θα μπορούσε να σουτάρει η Σοφία Ζαγκλή. Τζουτζουράκη σουτ πάνω στην Ροκάν. Γεωργίου με το κεφάλι από μάκρυνα είναι φιλοξενούμενος. Κατεβάζει με σε μία η Πίτσιου. Την βοηθάει η Μπράμε. Δεν συνεννοούνται. Σαΐχ έχει χώρο από δεξιά. Λάρσον έχει μέτωπο προς την εστία. Θα σουτάρει. Δεν μπορεί η Πετροπούλου. Τρέχει η Λάρσον. Θα κάνει όμως φάουλ πάνω στην Κάτσου. Νομίζω η Κάτσου είναι αυτή που βρίσκεται στο έδαφος. Και για μια ακόμα φορά γιατρός του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο. Στην διεκδίκηση της μπάλας η Λάρσον έτρεξε να προλάβει την μπάλα μετά την απόκριση της Μαρίας Πετροπούλου. Κάπου εκεί συγκρούστηκε με την Αναστασία Γκάτσου, με την αμυντικό του Αστέρα να βρίσκεται στο έδαφος και να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Στο 52 όλα αυτά, θυμίζουμε η ΑΕΚ προηγείται με 3-1, 25η αγωνιστική, πρώτη-τελευταία του πρωταθλήματος. Η Ένωση την επόμενη εβδομάδα θα αγωνιστεί στον Βόλο με τον ΑΣ Βόλου, ενώ ο Αστέρας παίζει εκτός στο Ρέθυμνο κόντρα στον ΑΟΡΕΑ σε μία εβδομάδα. Αυτές οι αναμετρήσεις. Ανάσες για τις αθλήτριες και των δύο ομάδων. Παραμένει στο έδαφος η Αναστασία Γκάτσου. Φαίνεται πως πονάει. Ο κόσμος το πάρει και τις κίτρινο μαύρες αθλήτριες που έρχονται εδώ προς τα καγγελά να δροσιστούν. Το δεξί της γόνατο, το δεξί της, δεξί της καλαμίδα κρατάει η Γκάτσου. Τώρα θα σηκωθεί και θα περάσει εκτός. Όχι, ναι, όχι, θα περάσει εκτός. Πρέπει να ξαναβάλει και την καλαμίδα της μετά από το χτύπημα. Η Ροκάν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αρκετές καθυστερήσεις για αυτή την φάση. Πιέζει η ΑΕΚ, η Πετροπούλου θα διώξει όπως όπως. Τρέχει η Τζουτζουράκη. Τσελέντη η Τζουτζουράκη θα χάσει την μπάλα από την πίεση των φιλοξενούμενων και η Γεωργίου θα παραχωρήσει στο πλάγιο. Πιέζει η Πίτσιου. Η Γεωργαντζή είναι αυτή που θα εκτελέσει. Νέο πλάγιο αυτή τη φορά για την ΑΕΚ.
Καινούγιου, δεν θα βρει την μπάλα με το κεφάλι. Γούλα. Πλάγιο για τον Αστέρα. Θα το εκτελέσει η Γούλα. Παρεμβαίνεται η Μούγιου, θα πάρει την μπάλα προσωρινά. Ωραία η Λάρσον, προσπαθεί να κλέψει από την Τζαφέρη. Κρατάει όμως η ποδοσφαιρίστρια του Αστέρα. Η μπάλα τώρα προς τα πίσω στην Ροκάν. Πιέζει ΑΕΚ και θα κλέψει από την Καστανών. Λάρσον από δεξιά πάνω στη γραμμή, πιέζεται, θα πάρει το φάουλ η αθλήτρια της ΑΕΚ κοντά στο σημαίκι του κόρνερ. Η Γεωργίου είναι αυτή που θα εκτελέσει. Περίπου 3 με 4 μέτρα μακριά από το σημαίκι του κόρνερ, σχεδόν πάνω στην γραμμή, σαν ένα πιο κοντινό κόρνερ. Στο 56. Με σέντρα θα εκτελέσει η Γεωργίου, δεν υπάρχει κάποια συμπαίκτρια της κοντά όπως κάνουν στο κόρνερ. Και έχουμε αλλαγή για τον Αστέρα. Η Γκάτσου θα περάσει εκτός. Δεν προλάβα να δω ποια πέρασε σε θέση, θα το δούμε σε πολύ λίγο. Το γέμισμα, καπνίσει εκεί, καπνίσει στο δεύτερο δοκάρι, θα γυρίσει, θα σεντράρει. Μούγιου Πετροπούλου, εντυπωσιακά. Λάρσον, 4-1 στο 57. Η Άστριτ Λάρσον κάνει το 4-1. Δεν μπόρεσε η Μούγιου σε πρώτη φάση, η Πετροπούλου έδιωξε, όμως η Λάρσον ήταν στην κατάλληλη θέση και έκανε το 4-1. Στο 57. Διώξουμε την Πετροπούλου. Η Δαφέρμου είναι αυτή που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο. Καπνίση, γυρνάει πίσω στην Γιανακούλη. Η Ελευθερία Δαφέρμου είναι αυτή που πήρε τη θέση της Αναστασίας Γκάτσου. Λάρσον, Βιολάρη, Τζουτζουράκη, Ζαγλή, παραλίγο να κλέψει πλεονεκτική θέση από την Γούλα. Το έχουμε πλάγιο για την Ένωση. Τώρα έρχεται σιγά σιγά η Σοφία Ζαγκλή να το εκτελέσει προς τη Λάρσον, την πιέζει όμως η Καστανών. Έχουμε νέο πλάγιο για την ΑΕΚ. Λάρσον προσπαθεί να βρει την ΣΑΙΧ. Κρατάει η παιχνίδια της ΑΕΚ. Τώρα θα χάσει την μπάλα. Ζαγλή δυνατά. Φάουλ πάνω στην Τζαφέρη. Τη ζητάει και συγγνώμη με το χτύπημά της. Δαφέρμου. Σπάει την μπάλα αριστερά. Σπυριδονίδου έχει χώρο.
τώρα θα την κλείσει η Χάινε, θα σεντράρει στο δεύτερο δοκάρι, ένα σουτ από την Γεωργαντζή, μπάλα όμως θα περάσει out, δεν θα απειλήσει την Δήμητρα Γεννακούλη. Στο 60 αυτή η προσπάθεια για τις φιλοξενούμενες, οι οποίες είχαν αρκετή ώρα να απειλήσουν την Ένωση. Τώρα η Γιαννακούλη θα επαναφέρει. Η Μπρά με την κεφαλιά θα κατεβάσει Σπυριδονίδου. Πάει προς τα δεξιά, πιέζεται από την Μούγιου. Θα χάσει τελικά η αθλήτρια της ΑΕΚ. Ζητάει offside την Καπνίση. Μπάτσελη, μπάλα είναι διστακτικά corner, θα πω εγώ, από τον πρώτο βοηθό, τον κύριο Παναγιώτη Βάτο, έπειτα από συνεννόηση με την κυρία Αντωνίου υπέδειξε το corner, το οποίο θα εκτελέσει η Δαφέρμου. Στο δεύτερο δοκάρι θα περάσει από όλους η μπάλα, τρέχει η Γεωργαντζή να προλάβει, θα την βοηθήσει η Μπράμε. Ένα γέμισμα, διώχνει η Ένωση, δεν βρίσκεται όμως κάποια κίτρινο-μαύρη, τρέχει η Σαΐχ και θα πιέσει την Καστανόν. Βοηθάει η Μπράμα από αριστερά, εκεί θα πάει η μπάλα. Πάρα πολύ ωραία η Βιολάρη, θα ανοίξει όμως την μπάλα και θα ξαναπάρουν οι φιλοξενούμενες. Πίσω η μπάλα από την Ροκάν προς την Γούλα. Σπυριδονίδου, πλάγιο από την Βιβεχάινε.

είναι Μπατσέλη, θα χάσουν οι φιλοξενούμενες. Τζουράκι, έχει χώρα από τα αριστερά, τώρα θα την πιέσει η Γεωργαντζή, πλάγι για την ΑΕΚ. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού και βλέπω ότι είναι Δέσποινα Χατζηνικολάου να ετοιμάζεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι Σαΐχ πάνω από την Σπυριδονίδου. Όλα καλά. Βοηθάει κιόλας η αρχηγός του Αστέρα να σηκωθεί η Ελένη Σαΐχ. Φτιάχνει και τις καλαμίδες της. Τώρα η αλλαγή, έξω η Μούγιου. Πολύ καλή εμφάνιση από την 19χρονη αθλήτρια της ΑΕΚ. Και μέσα η Δέσποινα Χατζηνικολάου. Χειροκρότημα και για τις δύο. Θα πάει κοντά στην Άνδρη Βιολάρη. Βιολάρη με τον γκολ που πέτυχε έφτασε τα 18. Λάρσον θα κάνει φάουλ. Δεν υπάρχει συνέχεια στη φάση. Φαίνεται πως έχει χτυπήσει στο πρόσωπο πάλι ο αμυντικός του Αστέρα. Στο γόνατό της. Απλά πιάνει το κεφάλι της. Κάποια κραμπά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα φωνάζουν τον γιατρό από τον πάγκο. Αν μπορώ να καταλάβω καλά, αυτή που βρίσκεται στο έδαφος είναι η Γιασμίν Καστανών. Αλλαγή. Ακόμα μια αναγκαστική αλλαγή για τον Αστέρα. Θυμίζουμε ότι η Δήμητρα Προξενού είναι αυτή που βγήκε και την θέση της πήρε η Ιφηγένεια Γεωργαντζή στο πρώτο μέρος. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό για την αθλήτρια του Αστέρα Τρίπολης. Τώρα θα σηκωθεί σιγά σιγά με την βοήθεια των συμπαιχτριών της. Υποβασταζόμενη. Δέχεται και το χειροκρότημα εδώ από όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να πατήσει το δεξί της πόδι. Γιασμίν Καστανών. Θυμίζουμε ότι έχουν ζητήσει ήδη αλλαγή και μάλιστα θα είναι διπλή. Βλέπω την Πάστρα, τη Μαρκέλα να τριπλή αλλαγή. Είναι η Πάστρα η Μαρκέλα, η Ιωάννα η Μελισσού
στέλνει η αθλήτρια, δεν έχω καταλάβει ποια είναι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Η Κασανόν Γιασμίν θα περάσει εκτός και τη θέση της θα πάρει με το νούμερο 14 η Μαρκέλα Πάστρα. Πέρασε ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Έρχεται πίσω αριστερά να καλύψει το κενό η Γεωργατζή. Η Ευθυμία η Μπράμε θα περάσει εκτός και την θέση της θα πάρει η Ειρήνη Καραγιάννη. Και εκτός περνάει και η Πίτσιου. Έχει ήδη βγει δηλαδή έξω. Τώρα το δείχνει και ο τέταρτος. Και τη θέση θα πάρει η Ιωάννα Μελισσού. Κλείνει τις αλλαγές του ο προπονητής του Αστέρα, ο κύριος Μάρτιν Μαζαρίκ. Δεν έχει και άλλη διακοπή. Ροχάν θα σπάσει αριστερά την μπάλα στην Γεωργαντζή. Δαφέρμου κρατάει την μπάλα. Θα επιστρέψει πίσω στην Γούλα. Εκεί πιέζει Τζουτζουράκι. Δεξιά προς την Μπάτσελη, έχει έρθει προς τα πίσω. Με τρεις την επίθεση πλέον ο Αστέρας. Την Σπυριδονίδου, την Πάστρα και την Καραγιάννη Ειρήνη. Ζαγκλία τα δεξιά για την ΑΕΚ. Ωραία η πάσα της για την Λάρσον. Ανοίγει δεξιά για την ΑΕΚ που έχει χώρο. Θα βγάλει τη σέντρα. Χατζηνικολάου δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Είχε όλο τον χώρο και τον χρόνο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Δεν, ίσως δεν την περίμενε. Σαΐχ έχει χώρο. Θα σπάσει δεξιά για την Ζαγκλή. Offside. Offside η Σοφία Ζαγκλή. Διανύουμε το 61 λεπτό. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στο τελευταίο 20 λεπτό του παιχνιδιού. 4-1 η ΑΕΚ προηγείται. Ροκάν. Παραλίγο να γίνει το λάθος. Η Πετροπούλου θα διώξει. Θα διώξει η καπνίση με το κεφάλι σε πλάγιο out. Ροκάν. Την εκτέλεση της Εγούλα. Καραγιάννη. Φέρμου. Ωραία, σπάει την μπάλα αριστερά. Σπυριδονίδου. Μπροστά της είναι η Ζαγκλή. Ανοίγει δική Πάστρα. Θα γεμίσει. Θα διώξουν οι κυτρινόμαυρες. Τζουράκι πολύ μακριά. Σαΐχ πρέπει να κατεβάσουν την μπάλα οι κυτρινόμαυρες. Βιολάρι με το κεφάλι. Χατζηνικολάου. Η Ζαγκλή μόνη της από δεξιά. Πάει μόνη της η Χατζηνικολάου, τελικά θα σπάσει αριστερά για την Τζουτζουράκη, ανοίχθηκε πολύ, θα γυρίσει η Τζουτζουράκη, δεν ήταν η καλή η πάσα της. Σπυριδονίδου έχει χώρα από τα αριστερά, τρέχει να καλύψει Σαΐχ. Σπυριδονίδου μπαίνει στην περιοχή, τώρα θα συγκλίνει στο κέντρο, ψάχνει χώρο για το σουτ. Θα κόψουν οι κυτρινόμαυρες. Τρέχει να προλάβει. Όχι, δεν χρειαζόταν να προλάβει. Η Τσελέντη, η οποία θα αφήσει και την θέση της στον αγωνιστικό χώρο για την Ελίζαμπεθ Χιλ. Και η Σοφία Κόγκουλη θα περάσει στην θέση της Παρασκευής Τζουτζουράκη. Θυμίζουμε ότι η Τζουτζουράκη ισοφάρισε στο 19ο λεπτό για την ΑΕΚ και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμος για την Ένωση.
με Κόγκουλη, Χατζηνικολάου και Βιολάρη στην επίθεση ΑΕΚ. Δεξιά, πιο δεξιά Λάρσον, Βιολάρη.

Τέταρτα πλασάρι, αου! Πολύ μεγάλη ευκαιρία από την Άντρη Βιολάρη για το 5-1 στο 72. Η μπάλα έξισε το δοκάρι. Δεν της έκανε όμως το χατήρι. Ροκάν εκτελεί το out, ένα χτύπημα στο χώρο του κέντρου πάνω στην Γεωργίου. Σπυριδονίδου από τα αριστερά. Μπάλα καταλήγει out. Δήμητρα Γιανακούλη θα επαναφέρει.

Κάτσε Νικολάου. Προσπαθεί η Ζαγκλή, θα κλέψει. Ψάχνει κάποια βοήθεια, δεν είναι καλή η πάσα της για την Λάρσον. Πιέζει Βιολάρη και Λάρσον. Χατζηνικολάου, όχι Γεωργίου, με συγχωρείτε, ήρθε από πίσω. Φάουλ τώρα της Λάρσον πάνω στην Καραγιάννη. Η Ρόκαν θα εκτελέσει. Δεν είναι καλή πάσα της για την Ελευθερία Δαφέρμου. Χατζηνικολάου θα κάνει την τρίπλα, θα σπάσει αριστερά. Εκεί είναι η Χιλ. Πέρασε πριν λίγο στο αγωνιστικό χώρο. Σαΐχ για τη Γεωργίου, πολύ δυνατή πάσα της. Εκεί όμως είναι η Χιλ, θα μαζέψει. Πάρα πολύ ωραία, θα δώσει για την Κόγκουλη. Έξω την περιοχή η Σοφία Κόγκουλη θα σουτάρει. Μπάλα θα βρει και θα καταλήξει. Όχι, είναι πλάγιο για τον Αστέρα. Έχει βρει σε συμπαίχτριά της η μπάλα μετά το σούτ της Σοφία Σκόγκουλη. Ζαγκλή, Χατζηνικολάου, η ΑΕΚ παραμένει και πιέζει ψηλά παρά το ευρύ σκορ. Κόγκουλη πιέζει την Καραγιάννη, μπάλα πίσω στην Πετροπούλου, αυτή θα απομακρύνει. Εκεί βρίσκεται η Πάστρα και η Μελισσού. Χατζηνικολάου με άνεση θα κάνει την μπάλα δικιά της στο 1-2 με τη Γεωργίου. Χατζηνικολάου θα γλιστρήσει μπροστά στην Καραγιάννη, έρχεται η Πάστρα να μαζέψει την μπάλα. Τώρα με ηρεμία η Οργαντζή επιστρέφει την μπάλα πίσω. Πετροπούλου. Σπάει την μπάλα. Δαφέρμου. Δεν είναι καλή η μεταβίβαση για την Μελισσού. Αφήνει την μπάλα η κεντρόμαυρες να καταλήξει out. Σιγά σιγά η Δήμητρα Γεννακούλη στο 76. Τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι. Κόγκουλη θα κατεβάσει με το στήθος, πιέζεται από την Γούλα Γεωργίου για την Βιολάρη. Ωραίο το 1-2. Κόγκουλη έχει χώρο, βγαίνει στην επίθεση, ανοίγει την μπάλα η Σοφία, θα συγκρουστεί με την Πετροπούλου. Έχουν χτυπήσει και οι δύο. Γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο οι γιατροί των δύο ομάδων, για την Σοφία Κόγκουλη και για την Μαρία Πετροπούλου. Αρκετές μονομαχίες, αρκετοί τραυματισμοί σήμερα στο παιχνίδι. Μένουν στο έδαφος και οι δύο. Έχει χτυπήσει στο πρόσωπο η Μαρία Πετροπούλου. Απ' την άλλη η Σοφία Κόγκουλη φαίνεται ότι αντιμετωπίζει πρόβλημα στο αριστερό γόνατο. Μία ακόμα αλλαγή έχει η ΑΕΚ, η οποία ετοιμάζεται. Την Τζόρτζια Βλαχονικολή, την 17χρονη, να έχει φορέσει την φανέλα της και να είναι έτοιμη. Προφανώς περιμένουν από τον πάγκο να δουν και αν θα χρειαστεί κάτι
η Σοφία Κόκουλη, η οποία όπως βλέπουμε έχει σηκωθεί και έχει πάει κοντά στην Μαρία Πετροπούλου. Οι δυο τους είναι που συγκρούστηκαν. Θα τις δεις και συγγνώμη. Εκεί κοντά της φαίνεται πως όλα καλά και για την πορτιέρο του Αστέρα. Θυμίζουμε ότι οι φιλοξενούμενες είχαν δύο αναγκαστικές αλλαγές, η πρώτη της προξένου και η άλλη της Γκάτσου, όχι, και η άλλη της, με συγχωρείτε, της Καστανών, της Γιασμίν, η οποία, αν μπορώ να διακρίνω, έχει πάει και στα ποδητήρια. Πιέζει η Λάρσον, παραλίγο το λάθος από την Γεωργαντζή. Βιολάρη με την Ροκάν, Βιολάρη βάζει καλά το σώμα της. Λάρσον έχει την μπάλα, ψάχνει κάποια βοήθεια. Σαΐχ στο πρόσωπο της Δαφέρμου. Όλα καλά για την χαφ του Αστέρα. Παναφορά από το πλάι. Λάρσον μπαίνει μες στην περιοχή. Έξω η μπάλα Χατζηνικολάου. Θα απομακρύνουν όμως οι φιλοξενούμενος. Η Γούλα, αν μπόρεσα να δω καλά, είναι αυτή που... Όχι, δεν είναι η Γούλα. Α, η Γούλα, η Ιωάννα Γούλα με το νούμερο 16. Είναι αυτή που έκοψε την πορεία της μπάλας προς τα δίχτυα. Και τώρα είναι η ώρα για την Τζόρτζια Βλαχονικολή. Θα πάρει την θέση της Σοφία Ζαγκλή. Συνεχίζει το παιχνίδι Πετροπούλου. Βιολάρη, η μπάλα θα βρει στην πλάτη της. Της χάλασε. Έσκυψε να περάσει η μπάλα μπροστά να την φέρει στο δεξί της πόδι, όμως η μπάλα δεν της έκανε το χατήρι, βρήκε στην πλάτη της και κατέληξε στα χέρια της Πετροπούλου. Τώρα ο Αστέρας στην επίθεση από τα δεξιά, θα βγει η Χιλ και θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ολοκληρώθηκαν όλες οι αλλαγές και από τις δύο ομάδες. Με μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Χιλ έχει χώρο, θα σουτάρει από μακριά. Προσπάθησε να εφηδιάσει την Μαρία Πετροπούλου.

Καπνίσει, η μπάλα θα περάσει πλάγιο από τα πόδια της αρχηγού της ΑΕΚ. Ένα μακρινό σούτ από την Μία Μπατσέλη. Η μπάλα θα περάσει πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της Δήμητρας Γιανακούλη. Δεν θα χωθεί ιδιαίτερα. Κάτσε Νικολάου. Την πολιορκούνε δύο, η Πάστρα και η Καραγιάννη. Θα περάσει, θα δώσει και στην Κόγκουλη, θα κρατήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Θα περάσει την Πάστρα, θα σηκώσει το κεφάλι, θα δει τη Βιολάρη. Η Πετροπούλου θα μαζέψει όμως την μπάλα. Δεν μπόρεσε η Άντρη να βρει την μπάλα. Καπνίσει, μπερδεύεται με την Χιλ. Και τώρα η Μελισσού από τα δεξιά. Η Χιλ έχει επιστρέψει, πιέζει την αντίπαλή της και η μπάλα είναι out. Η Χιλ θα γυρίσει και θα βοηθήσει την Ιωάννα Μελισσού να σηκωθεί.

Ελεύθερο από την Γιαννακούλη. Χατζηνικολάου με το στήθος εδώ του Γεωργίου. Αυτή θα πετάξει την μπάλα προς την Ευγιολάρη. Δεν είναι καλή μεταβασή, τη ζητάει και συγγνώμη από την συμπαίχτριά της. Πιέζει Βιολάρη, Πετροπούλου απομακρύνει. Γεωργίου με το κεφάλι, Χατζηνικολάου. Πολύ ωραία η πάσα για την Γεωργίου. Δεν το κατάλαβε όμως αυτή, δεν συνέχισε. Μια παλιά από την Γούλα προς την Σπυριδονίδου. Χωρίς αποτέλεσμα, η μπάλα καταλήγει εκτός. Χατζηνικολάου συνεργάζεται με την Βλαχονικολή. Θα πάρει το φάουλ η νεαρή αθλήτρια της ΑΕΚ. Η Λάρσον θα το εκτελέσει. Απομακρύνει η Γιωργαντζή. Η Λάρσον θα εκτελέσει και το πλάγιο. Πολύ ψηλά σηκώνει το πόδι της η Δαφέρμου. Θα κλέψουν την μπάλα οι φιλοξενούμενες. Πιέζει με τρεις αθλήτριες η ΑΕΚ. Η Πετροπούλου θα πετάξει την μπάλα μακριά. Θα κρατήσει, όχι δεν θα προλάβει η Καραγιάννη και η Τζαφέρη να κρατήσουν την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Νικολάου θα δώσει την Σαΐχ. Δεν υπάρχει φάουλ σύμφωνα με την κυρία Αντωνίου. Πιέζει ψηλά, Γούλα στα δεξιά. Θα περάσει την μπάλα μπροστά στην Μπατσέλη. Θα χάσει όμως από τη Χίλια και έχει νέα ευκαιρία. Χατζηνικολάου από τα δεξιά. Προσπαθήσει να κάνει το 1-2 με τη Βιολάρη. Δεν θα της βγει όμως. Η Πετροπούλου θα βγει, θα μαζέψει και θα πετάξει την μπάλα προς την επίθεση. Εκεί όμως δεν μπορεί η Μελισσού να κατεβάσει την μπάλα και η ΑΕΚ έχει ξανά την κατοχή. Χιλ Γεωργίου πιο πίσω στην Καπνίση. Καπνίση είδε την τερματοφύλακά της και της έδωσε την μπάλα. Βλαχονικολή από δεξιά, θα κοπεί από τη Γεωργαντζή. Λάρσον θα κλέψει. Χατζηνικολάου έχει πολύ χώρο η Δέσποινα Χατζηνικολάου. Αντιμέτωπη με τον Εστία, θα σουτάρει και η ΑΕΚ θα πετύχει το πέμπτο της τέρμα στο 86 με την Δέσποινα Χατζηνικολάου να σκοράρει και να πηγαίνει να αφιερώνει τον γκολ στην Ελένη Στεφάτου. Βλέπετε, την αγκαλιάζει. Στο 87 το γκολ της Δέσποινας Χατζηνικολάου, η οποία αποθεώνεται και από τον κόσμο που βρίσκεται στους Αγίους Αναργύρους. Τραυματίας η Ελένη Στεφάτου. Βρίσκεται όμως δίπλα στην ομάδα, πίσω από την εστία που υπερασπίζεται σε αυτό το ημίχρονο η Μαρία Πετροπούλου. Έτρεξε εκεί η Ντέπη Χατζηνικολάου να της αφιερώσει και τον γκολ και να την αγκαλιάσει. Για το 5-1. Ένα σούτ από την Σπυριδονίδου στην αγκαλιά της Γιαννακούλη. Βολέει η επαναφορά. Η Γούλα θα κατεβάσει. Offside η Σπυριδονίδου. Τελειώνει η φάση. Ένα λεπτό ακόμα για να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια της αναμέτρησης. Η ΑΕΚ προηγείται με 5-1. Πέτυχε 3 τέρματα στο πρώτο μέρος και 2 στο δεύτερο. Δαφέρμου για την Γεωργατζή στα αριστερά. Πάει η Χατζηνικολή να την πιέσει και τώρα η Βιολάρη πιέζει την Ροκάν. Μπάτσελη θα πάρει το φάουλ από την Χιλ.
το 88. Γιωργαντζή πιέζεται από την Βλαχονικολή, φάουλ από την νεαρή αθλήτρια της ΑΕΚ πάνω στην Ιφηγένεια Γιωργαντζή. Χατζηνικολή τώρα πιέζει και κλέβει, τράβηγμα από την Γιωργαντζή. Σαΐχ Χατζηνικολάου ανοίγει πολύ την μπάλα, θα την χάσει, θα κάνει και φάουλ. Σηκώνει ηρωικά την Καραγιάννη. Ένα γέμισμα της Γιωργαντζή. Μελισσού προσπαθεί, έβαλε το σώμα της σωστά η Λάρσον, τώρα καλύβει η Χάινε. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Χατζη Νικολάου θα βρει την μπάλα, εκείνη η Γεωργαντζή, ένα γέμισμα προς την περιοχή. Κάνει ένα πρόβλημα για την Δήμητρα Γιαννακούλη. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Λάχο Νικολή, μπάλα στην κερκίδα. Η Λάρσον θα το εκτελέσει. Σαΐχ, Χατζηνικολάου προσπαθούν να κάνουν το 1-2. Η Καραγιάννη όμως θα κρατήσει ωραία την μπάλα. Γιωργαντζή. Ένα γέμισμα προς την Πάστρα. Τρέχει Χιλ πάρα πολύ γρήγορη. Θα πάρει την μπάλα και θα την στείλει εκεί που βρίσκεται η Γούλα. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις. Καραγιάννη στην Ροκάν, φάουλ πάνω. Η Χίλ το κάνει το φάουλ στην Σπυριδονίδου. Εκτελέστηκε γρήγορα και τώρα από τα αριστερά Τζαφέρη, δεν είναι καλή η προσπάθειά της. Μπάλα καταλήγει απευθείας out. Κοντά εκτελέστηκε το out. Βλαχονικολή ψάχνει κάποια βοήθεια, θα πάει στην τρίπλα. Η μεταβίβασή της για την Γιολάρη δεν ήταν καλή. Η Κόγκουλη θα εκμεταλλευτεί τις κόντρες και θα πάρει την μπάλα, θα ανοίξει αριστερά στην Χιλ. Η Χιλ την συγκλίνει στο κέντρο, θα κάνει την προσπίση με το αριστερό, θα σουτάρει και κόρνερ για την ΑΕΚ από τα πόδια της Νία Μπατσέλη. Ένα κόρνερ το οποίο θα εκτελέσει η Τατιάνα Γεωργίου. Στο 92 βρισκόμαστε, διανύουμε τις καθυστερήσεις. Με πάσα στην Κόγκουλη. Ένα γέμισμα, προσπαθεί η Χατζηνικολάου να πάρει την κεφαλιά, θα κάνει όμως φάουλ και νέα διακοπή για χτύπημα στο κεφάλι. Σηκώνεται όμως η Αναστασία Ροκάν. Όχι, δεν είναι η Ροκάν, είναι η Ιωάννα η Μελισσού, αυτή που βρέθηκε στο έδαφος. Όλα καλά όμως. Ένα, δύο, στο 93 η ΑΕΚ συνεχίζει να πιέζει ψηλά.
παρά το 5-1 και τα τελευταία λεπτά που διανύουμε στην αναμέτρηση. Βλέπετε Βιολάρη.

εντυπωσιακά. Θα ανοίξει και δεξιά, κοιτάει το ρολόι της η κυρία Αντωνίου, η μπάλα είναι πλάγιο για την ΑΕΚ. Δεν σφυρίζει ακόμα. Σαΐχ. Και τώρα έχουμε την λήξη της αναμέτρησης. ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης 5-1 για την 25η αγωνιστική της αναμέτρησης του πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ με 5 γκολ, 3 στο πρώτο ημίχρονο και 2 στο δεύτερο, απαντάει στο γκολ της Αναστασίας Σπυριδονίδου, η οποία άνοιξε το σκορ στο 6ο λεπτό. Η Παρασκευή του Ζουράκη ισοφάρισε στο 19, ενώ με πέναλτι Άνδρη Βιολάρη στο 37 έκανε το 2-1, πέναλτι το οποίο κέρδισε η αρχηγός της Ένωσης, η Μαρία Καπνίση, η οποία στο 45 στις καθυστερήσεις του πρώτου μηχρόνου, 45 και 3 λεπτά στα 48, έκανε το 3-1, ολοκληρώνοντας το ημίχρονο με τον καλύτερο τρόπο. Ενώ στο δεύτερο μέρος η Λάρσον στο 57 έκανε το 4-1 και η Δέσποινα Χατζηνικολάου στο 87 έκανε το τελικό 5-1. Η Ένωση αποχαιρετά με τον καλύτερο τρόπο την έδρα της για φέτος εδώ τους Αγίους Αναργύρους, ικανοποιώντας τους φίλους της ομάδας που ήρθανε στο τελευταίο παιχνίδι να χειροκροτήσουν την προσπάθεια όλης της χρονιάς. Στην μετάδοση και την παραγωγή ήταν ο Χρυσοβελόνης Ιορδάνης. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μείνετε συντονισμένοι στο aek.gr για όλο το ρεπορτάζ αυτής της αναμέτρησης που είδατε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας απόγευμα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δόλαρα.

0: Χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Περάστε, κύριε Φανφάρα. Περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Λέτε, κύριε,
3: εγώ
1: είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Γλυκιά εκδίκηση. Μια ήρεμη επαρχιακή πόλη αναστατώνεται από ένα έγκλημα. Από τη συγγραφέα bestseller το New York Times, Karen Rose Smith. Μαζί, Food and Travel. Γαστρονομικό ταξίδι στα Κανάρια νησιά, λιχουδιές με δαμάσκηνα και συναρπαστικές εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω, ρε φίλε.
10: Το ξέρω, αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
2: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
3: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.

0: κολλάκιμα από τον Κάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα.
1: Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα.
0: Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου!
2: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα!
3: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον πατέρουν.
2: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
4: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Εφτάσε!
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service. Με την

0: μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
1: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
1: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 5.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938. Μόλις ξεκίνησε στην Έλευση Αρίνα το πολύ κρίσιμο παιχνίδι που δίνει ο Αστέρας Άκτορ κόντρα στην γηπεδούχο Λάρισα, στην 7η αγωνιστική των play-out της

Μα Super League με τον Αστέρα να κλέβει την μπάλα τώρα με τον Άλφο. Θέλει να βρει τον Κετού έξω από τη μεγάλη περιοχή του, της Λάρισας. Απομακρύνει προσωρινά η αμυνούμενη. Ο Δελιανίδης γυρίζει πιο πίσω στον Αλάκμπερ. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία. Μια αλλαγή στην δεκάδα του Αστέρα αναγκαστική, αφού ο Σιλά λόγω τραυματισμού δεν ακολούθησε την ομάδα στη Θεσσαλική πόλη. Ο Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Άλχο και Δελιανίδης στα δύο άκρα της άμυνας. Αλάκμπερ, Τριανταφυλόπουλος, Σίψιτς. Στα χαφ, Αλμίρας και Έντερ. Μπαρτόλο και Τού και προθυμένος ο Φεδερίκο Μακέντα. Στον πάγκο, οι δύο του γκολκίπερ Χατζή Εμμανουήλ και Αρχοντακάκης. Και η Μενδιέτα Τζαρδάρης. Ο Μούμο Μουνιόθ. Ο Τερεζίου, Καλτσά, Σιμόνι, ο Κολ, Λάσκαρης, Γραμμένος και ο Μπρούνο Πέρεθ στην πρώτη εμφάνιση. Με φανέλα του Αστέρα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Για τους γηπεδούχους ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα στο χώρο της μεσαίας γραμμής του Ναόρ πάνω στον Έντερ Γκονζάλες. Δεν χαρίστηκε στον παίκτη της Λάρισας ο διαιτητής αναμέτρησης ο Ευαγγέλου. Οι γηπεδούχοι τώρα με αρκετές ελλείψεις. Βενετικίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Ηλιάδης, Μπάτου Μπινσικά, Ρόσιτ, Ναόρ, παίξει εξυπηρετική την κάρτα, Φακούντο Πέρεθ, Πασάς, Σαγκάλ και Τούτα, αναπληρωματική η Μελίσσας, Γκρόζος, Κακουτά, Παντελάκης, Ενγκόη, Αντράντα, Χατζηστραβός, Όλαυσον, Γκαράτε, Στάικος, Ατανάσου, συγγνώμη, και Σίστο, όπως είπαμε, διαιτητής, ο Ευαγγέλου, με βοηθούς του Σαρμακόλα και Χριστοδούλου, τέταρτος διαιτητής είναι ο Μόσχου. Έχουμε σε εξέλιξη το παιχνίδι που ξεκίνησε στις 4 στο γήπεδο των Σερών. Ο Πανσεραϊκός προηγείται της φιλοξενούμενης Κηφισιάς με 1-0 χάρη στον γκολ που σημειώθηκε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ίβαν. Σε ένα παιχνίδι που και οι δύο ομάδες έχουν χάσει αρκετές ευκαιρίες, το σκόρ θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Με το μαχαίρι στα δόντια οι γηπεδούχοι της Λάρισας, καθώς σε περίπτωση ήττας στο σημερινό παιχνίδι θα λέγαμε ότι εκμηδενίζονται αν δεν τελειώνουν και μαθηματικά οι ελπίδες που έχουν για την παραμονή στην κατηγορία. Από την άλλη, σε συνδυασμό και με το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη όπως είπαμε στο γήπεδο των Σερών, ο Αστέρας Άκτορ το ζητούμενο κατά την ταπεινή μου άποψη είναι να μην χάσει, καθώς αν φύγει αλόβητος, αήττητος μάλλον, να μας πει ακριβώς, από το γήπεδο της Λάρισας, τότε θα κρατά ο ίδιος την τύχη του στα χέρια του. Τέταρτο λεπτό λοιπόν, δεν έχει γεμίσει το γήπεδο, παρά το γεγονός ότι είπαμε το παιχνίδι είναι σαν τελικός για την γηπεδούχο ομάδα. Και ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Αστέρας Άκτορ λίγο κάτω από το κέντρο και από αριστερά, όπως επιτίθεται, με τον Χουλιάν Μπαρτόλον. Είναι αυτός που πηγαίνει για την εκτέλεση. Εκτελεί ο Μπαρτόλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Βενετικίδης δεν μπορεί να μπλασάρει, δεν μπορεί να μπλοκάρει, συγγνώμη. Ευνηδιάζεται όπως ευνηδιάζεται και ο Τόμπι Αλάκμπε, ο οποίος είχε προωθηθεί. Νομίζω ότι και ο αμυντικός του Αστέρα Άκτορ υπολόγιζε ότι ο Βενετικίδης θα μπλόκαρε την μπάλα. Αυτός με τα ακροδάχτυλα απλά της άλλαξε πορεία. Ο Αλάκμπε δεν μπόρεσε να πλασάρει. Βέβαια ήταν και σε πλάγια θέση. Να λοιπόν η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι καταγράφεται για τον Αστέρα Άκτορ. Μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε και πάλι σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε, έχουμε μπει στο έκτο λεπτό, πάντα στο 0-0. Μια τελική του Αστέρα με τον Αλάγκμπε και η κίτρινη κάρτα στον ΑΟΡ. Τάξιο σημείο ήταν μέχρι στιγμή στο παιχνίδι, με το Μακέτα τώρα να χάνει με υποψία φάουλ την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πιέζει και ο Σίψιτς που έχει βγει από τη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου αρκετά μέτρα. Και οι γηπεδούχοι δεν βρίσκουν το χώρο να κινηθούν γρήγορα. Ο ΝΑΟΡ και πάλι πετάει την μπάλα προς τα αριστερά στον Σαγκάλ. Ενώ δεν αναφέραμε στην αρχή της αναμέτρησης ότι έχει αλλάξει η προπονητή η ομάδα της Λάρισας. Είχε αναλάβει την τεχνική ηγεσία και αυτά τα παιχνίδια μέχρι το τέλος ο Γιανλούκα Φέστα, ο οποίος όμως είναι τιμωρημένος και δεν βρίσκεται στον πάγκο της γηπεδούχου. Στο 12ο παιχνίδι που δίνουν οι δύο αντίπαλοι επί Θεσσαλικού εδάφους με γηπεδούχο την ομάδα της Λάρισας, θα λέγαμε έχουμε σχεδόν την απόλυτη ισορροπία, καθώς τέσσερα παιχνίδια έχει κερδίσει η Λάρισα, τέσσερις φορές έχει φύγει με την νίκη ο Αστέρας, τρία παιχνίδια έχουν έρθει ισόπαλα και βέβαια το 12ο ενδεχομένως να είναι και το πιο κρίσιμο και για τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής στην ιστορία των μεταξύ τους μονομαχιών. Το προτάσμα των play-out που μπαίνει στην τελική του ευθεία καθώς η δράση κορυφώνεται την ερχόμενη εβδομάδα με δύο παιχνίδια, ένα μεσοβδόμαδο και πιο συγκεκριμένα την Τρίτη στις 7 ο Αστέρας Άκτων με δύο συνεχόμενα εντός του παιχνίδια, το πούμε και αυτό. Την Τρίτη στις 7 υποδέχεται ενδεχομένως στον τελικό των τελικών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Κατόπιν το Σάββατο 16 Μαΐου για την πρώτη τελευταία αγωνιστική υποδέχεται την Κηφισιά και την τελευταία αγωνιστική που θα διεξαχθεί 5η 21 Μαΐου πηγαίνει στο Αγρίνιο. Σήμερα είπαμε είναι σε εξέλιξη το Πανσεραϊκός Κηφισιάς το 1-0, 8 λεπτό Λάρισα Αστέρας Άκτων 0-0, στις 7.30 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο Περιστέρι με την αναμέτρηση του Ατρομήτου με τον Πανετολικό. Να θυμηθούμε λίγο και τη βαθμολογία. Ο Ατρόμητος είναι στους 40, Κηφισιά 34, Πανετολικός στους 31, Πανσεραϊκός και Αστέρας Άκτων στους 28, η Λάρισα στους 25. Και βέβαια αύριο έχουμε παιχνίδια μετά την μάλλον έχουμε την πρεμιέρα του δεύτερου γύρου τόσο στη μάχη του τίτλου στα play-off Confession 1-4 όσο και στα play-off 5-8 που εκεί βέβαια δεν υπάρχει πλέον κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον μετά την κατάκτηση του κυπέλλου Ελλάδας από τον Όφη. Αύριο λοιπόν τα δύο παιχνίδια το play-off στη μάχη του τίτλου στις 7.30 Νέα Φιλαδέλφια ΑΕΚ Παναθηναϊκός, την ίδια ώρα στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ 67 ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61 Παναθηναϊκός 51 βαθμοί. Στη θέση 5-8 στις 5 ξεκινούν αύριο και τα δύο παιχνίδια Άρης Όφης στο Πλεάρχης Βικελίδης και Βόλος Λεβαδιακός στο Βόλο. Η Λάρισα τώρα από αριστερά προσπαθεί να πατήσει και το καταφέρει με τον Τούκα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Εκεί ως απομηχανίστεως έρχεται ο Σίψιτς σε πρώτο χρόνο και ο Τριανταφυλόπουλος σε δεύτερο να απομακρύνουν την μπάλα που παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων έξω από την περιοχή. Θα γίνει ένα δυνατό αλλά άστοχο το σουτ του Φερίγκρα, ο οποίος βρήκε τον χώρο στο 1 λεπτό να δοκιμάσει το πόδι του. Δεν απείλησε τον Παπαδόπουλο σε αυτή την ωραία ενέργεια που ξεκίνησε από τον Τούκτα από αριστερά. Μπήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή, κλείστηκε και από Σίψιτς και Τριανταφυλόπουλο, οι οποίοι απομάκρυναν την μπάλα. Έφτασε στον Φερίγκρα έξω από την περιοχή. Δεν πήγε γρήγορα πάνω του Αλάγκμπε και γι' αυτό δέχτηκε κάποιες ήπιες παρατηρήσεις από τον τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο. Όμως το σουτ του παίκτη της Λάρισας, του αμυντικού της Λάρισας, ήταν απελπιστικά άστοχο. Έχουμε μπει στο πρώτο δεκάλεπτο, πάντα στο 0-0. Αυτή ήταν η πρώτη τελική των γηπεδούχων. Δεν θα λέγαμε σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται περί της κλασικής ευκαιρίας. Έξω από την περιοχή των γηπεδούχων τώρα η μπάλα.
με τον Πάτου Πιντσικά να γυρίζει στον τερματοφυλακά του τον Βενετικίδη. Αυτός με τα πόδια, επειδή πήγαινε κοντά του Μακέντα, δοκίμασε να τυφλεί προς το κέντρο του γηπέδου. Πήγε να κλέψει εκεί ο Μπαρτόλο, δύσκολη προσπάθειά του, έχασε το κοντρόλ. Η κατοχή παρέμεινε στους γηπεδούχους, τώρα είναι αριστερά, από αριστερά με τον Πάπα Γεωργίου. Θα βγει μια πολύ δυνατή σέντρα από τον Πέρες. Απομακρύνει ο Κετού, Μακέντα δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα, Μπάτου Πιντσικά. Ηλιάδης για τον Πάπα Γεωργίου. Κούπτα από αριστερά, η Λάρισα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο προσπαθεί να φανεί απειλητική. Μπαρτόλο παραχώρησε πλάγι ο, το εκτελέστηκε από τους γηπεδούχους. Ο Φακούντο Πέρες γύριζε πίσω στον Μπάτου Πιντσικά και τώρα η μπάλα στα πόδια του Ρόσιτς. Κάτω από την μεσαία γραμμή πιέζει αρκετά ψηλά ο Αστέρας στα τρία τέταρτα του γηπέδου. Σαγκάλι. Νομίζουμε στο παιχνίδι μάλλον του πρώτου γύρου των play-out, που ήταν και η πρεμιέρα. Ο Αστέρας Άκτορ είχε επικρατήσει πολύ εύκολα την Λάρισας με 3-1 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Λάρισα από μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να πάρει μόνο δύο ισοπαλίες στα προηγούμενα 6 παιχνίδια. Έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη νίκη την περασμένη εβδομάδα στο γήπεδο των Σερών. Αλλά εκεί καταλογίστηκε ένα πέναλτι που σήκωσε πολύ κουβέντα υπέρ του Πανσεραϊκού, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Καρέλης για να λήξει το παιχνίδι στο 1-1. Ο Πασάς τώρα πάλι στον Πάπα Γεωργίου. Ο Πάπα Γεωργίου θα βγάλει μια σέντρα. Πρώτη κεφαλιά αδύναμη από τον προωθημένο και πάλι Περίγκρα. Εύκολο έργο για τον Νίκο Παπαδόπουλο, απλά να μπλοκάρει την μπάλα. Και τώρα στα πόδια του Δελιγανίδη, ο οποίος και στο σημερινό παιχνίδι χρησιμοποιείται στη θέση του αριστερού ο πισωφύλακα. Κάτι που είχε κάνει και στο πρόσφατο παρελθόν ο Αντωνόπουλος. Δοκιμαστικά και του βγήκε Έντερ τώρα από δεξιά. Έντερ, σηκώνει το κεφάλι, έχει γυρίσει η άμυνα των γηπεδούχων. Θα βρει τον Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο ζυγίζει τις επιλογές του, κρατάει την μπάλα και πετά δεξιά για τον Άλχο. Άλχο θα κάνει μια σέντρα. Σε ένα σημείο που ο Φαρίγκρα θα απομακρύνει. Μπάλα φτάνει στον Αλμύρα. Έξω από την περιοχή, πολλά κοντρόλ από τον νεαρό. Χάνεται η κατοχή της μπάλας. Έρχεται ο Πασάς, ο αρχηγός Λάρισας, να κλέψει από τον Αλάκμπε. Τσαγκάλ τώρα και πάλι αριστερά για τον Τούπτα. Ο Τούπτα μπαίνει μες στην περιοχή. Τον κλείνουν τέσσερις, κρατάει όμως την κατοχή. Θα βγάλει πιο έξω την μπάλα. Τον Ναόρο, ο οποίος έκανε ένα σύρτο σουτ. Πολύ εύκολα απομακρύνθηκε η μπάλα από τους αμυντικούς του Αστέρα Άκτορ. Σε πλάγιο out και κοντά στη μεσαία γραμμή. Ο Φερίγκρα είναι αυτός που ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη για το που θα στείλει την μπάλα. Δεν το έχει εκτέλεσει ακόμα το πλάγιο. Θα βγει πολύ έξω ο Πασάς για να υποδεχθεί την μπάλα και να κλέψει εκεί προσωρινά ο Μπαρτόλο, καθώς αυτή θα φτάσει και πάλι σε πόδια παιχτών των γηπεδούχων και πιο συγκεκριμένα στον Τούπτα. Αφήνει στον Πέρε. Τούπτα για τον Πάπα Γεωργίου θα βγάλει μια σέντρα. Παπαδόπουλος με γροθιές θα πάρει και το επιθετικό φάουλ. Βέβαια, καθώς πήγε και έπεσε πάνω του ο Πασάς, τα λένε οι δύο αρχηγοί. Σε αυτή τη σέντρα του Πάπα Γεωργίου, ο Πασάς, μάλλον ο Παπαδόπουλος, πρόλαβε να διώξει την μπάλα με τις γροθιές του. Ο επερχόμενος για να πάρει την κεφαλιά Πασάς τον βρήκε και πολύ σωστά ο διαιτητής αναμέτρησης καταλόγησε αυτό το φάουλ μέσα στην μεγάλη περιοχή του Αστέρα Άκτορ. Τώρα θα το εκτελέσει ενώ έχουμε μπει στο 15ο λεπτό, πάντα στο 0-0 στην Αέλευση Αρίνα. Στο 56 βρισκόμαστε στο γήπεδο των Σερών. Εξακολουθεί ο Πανσεραϊκός να έχει το προβάδισμα με 1-0 με τον γκολ που έχει σημειώσει ο Ιβάν από το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Θα επαναλάβω, ο Πανσεραϊκός, ο προσεχής αντίπαλος του Αστέρα Άκτορ, την Τρίτη το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
με ώρα έναρξης 7 το απόγευμα. Την Τρίτη επίσης θα παίξουν και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Και από την ερχόμενη αγωνιστική που θα είναι η 8η, όλα τα παιχνίδια θα έχουν όχι μόνο η ίδια μέρα, αλλά και η ίδια ώρα έναρξης. Μπήκαμε στο 16. Ο Βελιγανίδης από αριστερά περνάει το κέντρο. Γυρίζει πιο πίσω στον Έντερ Γκονζάλες. Ο Έντερ στριχό γυρίζει με την μπάλα. Περιμένει την κίνηση του και του και σε αυτόν θα δώσει. Και του κρατάει τον έλεγχο πιο δεξιά στον Σίψιτς, ο οποίος έχει περάσει τη γραμμή του κέντρου. Άλχο και πάλι για τον Σίψιτς. Τριανταφυλόπουλος για τον Τόμπι Αλάκβε. Ο Έντερ δεν μπόρεσε να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο out στο κέντρο και το είναι για τη Λάρισα. Νέο πλάγιο που παραχωρεί τώρα ο Τριανταφυλόπουλος. Φερίγκρα με την μπάλα στα χέρια. Αλλάζει με τον Τούκα. Θα ακούν το Πέρετ. Κλείνεται από δύο. Πολλές κόντρες. Τελικά ο μπάλα θα φτάσει. Με τα πολλά στον Αλάκη, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια ο γκολκίπερ του Αστέρα Άκτον. Απομακρύνει την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Εκεί που ο Φεντερίκο Μακέντα θα υποπέσει σε επιθετικό φάουλ σπρώχνοντας στην αέρια μονομαχία τον Ρώση. Εκτέλεσαν οι γηπεδούχοι. Πάτου Πιντσικά, Ηλιάδης, με τρία στόπερ η Λάρισα. Στο σημερινό παιχνίδι, είπαμε είναι τελικός για αυτήν. Τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα εφόσον δεν φτάσει στο τρίποδο. Και με αρκετές απουσίες βέβαια, η Λαρισέη. Στο 18 λεπτό, μοιρασμένη κατοχή της μπάλας. Παπαγεωργίου τώρα, δεξιοπόδαρος παίχτης αριστερό μπακ. Πέρες μες στην περιοχή μπροστά των Σίψιτς. Περίγκρα, έξω από το ημικύκλο της μεγάλης περιοχής. Ανικολές τρίπλες. Μπάλα θα στον Τούκα που έχει έρθει από τα... δεξιά τώρα μια σέντρα σου του Τούκτα. Ο Παπαδόπουλος δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Δεν μπόρεσε όμως και κάποιος συμπαίκτης του Τούκτα να κάνει κίνηση προς αυτή. Πολύ ωραία η παλιά του Τούκτα. Του Σαγκάλ, συγγνώμη. Για Τούκτα και Πασά. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε out. Ο Παπαδόπουλος δεν βιάζεται ιδιαίτερα. Να δω συνέχεια στο παιχνίδι, ενώ συμπληρώνουμε 18 λεπτά. Στην Έλευση Αρίνα, Λάρης Αστέρας Άκτορ πάντα στο 0-0. Άλχο προσπάθησε με τη μία να στείλει την μπάλα στο σημείο που βρίσκονταν Μακέντα και Κετού. Έκλεψε ο Ναόρ, θα κάνει το λάθος ο Παπαγεωργίου. Κλέβει ο Σίψιτς που κάνει κίνηση δεξιού εξτρέμου και πετάει την μπάλα στον Μπαρτόλο. Για να δούμε τον Μπαρτόλο έξω από την περιοχή σε πλάγια θέση. Μπαρτόλο στην υπογυρίζει για τον Αλμίρα. Σουτ του Αλμίρα, για να δούμε Μακέντα. Γκολ. Και δεν σηκώνεται σημαία, γίνεται το 0-1. Να λοιπόν που ο Αστέρας Άκτορ με τον Σίψιτς θα βγάζει γρήγορα την ομάδα. Και μπορεί να μας φαίνεται περίεργο, μιας και μιλάμε για κεντρικό αμυντικό, την κατάλληλη στιγμή. Έδωσε στον Μπαρτόλο, ο οποίος με προσποιήσεις απέβηκε δύο αμυντικούς. Ο Μπαρτόλο έδωσε στον Αλμίρα, ο οποίος δίνοντας αρκετά φάλτσα στην μπάλα. Την έστειλε στο Μακέντα, ο οποίος πρόλαβε την έξοδο του Βενετικίδη και στο 19ο λεπτό ο Αστέρας Άκτορ ανοίγει το σκορ. Γίνεται το 0-1. Ο Μπαρτόλο λοιπόν που βρήκε τον Αλμίδα, οριακή φάση θα εξεταστεί σίγουρα από τον ΒΑΡ. Πλάσαρο Μακέντα, η μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Βενετικίδη. Για να γίνει το 0-1, περιμένουμε και την ετοιμιγωρία, επαναλαμβάνω, του ΒΑΡ. Είναι πολύ ωριακή η φάση. Τη στιγμή που ο Χρήστος Αλμίρας έκανε την assist για τον Φεδερίκο Μακέντα. Μηδέν-ένα λοιπόν. Περιμένετε, λέει ο Ευαγγέλου, ο διαιτητής αναμέτρησης. Μακέντα παροτρύνει τους συμπαίκτες του. 20 λεπτό, ο έλεγχος ολοκληρώθηκε, μετράει κανονικά τον γκολ και ο Αστέρας Άκτορ
παίρνει ένα πολύ σημαντικό προβάδισμα στο σκορ και βέβαια δεν είναι μόνο το 0-1 που δίνει προβάδισμα έτσι, του γκολ αγωνιστικά, είναι και ψυχολογικά, καθώς είπαμε η Λάρισα δεν έχει περιθώριο για καμία βαθμολογική απώλεια και αναγκάζεται εντός εισαγωγικών από το 20 λεπτό να είναι πίσω στο σκορ, να κυνηγάει τον Αστέρα, ο οποίος στην ουσία στην δεύτερη του τελική, αλλά στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία που πάτησε με αξιώσεις στη μεγάλη περιοχή του Βενετικίδη, κατάφερε με το γκολ του Ιταλού, του Φεδερίκο Μακέντα, να πάρει από πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Και μάλιστα τα νέα, τα καλά νέα έρχονται από τις Σέρες, ισοφαρίζει η Κηφισιά. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1, βέβαια υπάρχει και στο παιχνίδι που παρακολουθούμε στη Λάρισα πολλής δρόμος, υπάρχει και μισή ώρα περίπου ακόμα στις Σέρες, ισοφάρισε λοιπόν η Κηφισιά. Και ο Μπαρτόλο κλέβει την μπάλα, δίνει στο Μακέντα, αυτός και πάλι στον Μπαρτόλο. Κάνει την κίνηση είναι μόνο ο Κετού, για να δούμε τον Μπαρτόλο. Κάθεται για τον Κετού, μέσα στην περιοχή ο Κετού, θα βγει έξω από αυτήν. Κρατά όμως τον κοντρόλ, Αλμίρας, κάνει το σούτ, την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ο Θοδωρίδης είναι αυτός που έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στο γήπεδο των Σερών. Και από την κάμερα του συνδρομητικού, μάλλον βλέπουμε την τεχνολογία του μιαυτόματος offside, ο αμυντικός της Λάρισας, αν δεν κάνω λάθος, Ηλιάδης, είναι αυτός που με την πλάτη του καλύπτει στην ουσία τον Φεδερίκο Μακέντα και η τεχνολογία λοιπόν επιβεβαίωσε την εγκυρότητα του γκολ. Ρώσιξ τώρα πιέζει για να μην βγει, να βγάλει την μπάλα out υπό την πίεση του Κετού. Ο Κετού εκεί παραλίγο να την κλέψει. Τελικά ήρθε ο Μπάντου Πιντσικά για να δίωξει στη συνέχεια. Φάουλ του Τριανταφυλόπουλου και κίτρινη κάρτα. Εδώ χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα μαρκαρίσματα. Εδώ μιλάμε για ένα μαρκάρισμα σχεδόν έξω από τη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. Ο Τριανταφυλόπουλος που πήγε με πολύ δύναμη στον Σαγκάλ. Και νομίζω απολύτως δικαιολογημένα βγήκε εκεί την κάρτα από το Τσεπάκη του Ευαγγέλου. Ο Σαγκάλ που είναι ακόμα πεσμένο στο έδαφος, εξετάζεται από το ΒΑΡ το γκολ της Κηφισιάς της Σέρες. Το σίγουρο είναι πάντως ότι τόσο ο Γιώργος Αντωνόπουλος όσο και οι υπόλοιποι της ομάδας και οι παίκτες βέβαια δεν έχουν στραμμένη την προσοχή τους στο τι γίνεται στις Σέρες. Αυτό που ενδιαφέρει είναι το τι γίνεται στην ΑΕΛΕΣ Αρίνα. Και εδώ και 3 λεπτά ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με ένα 0. Φακούντο Πέρεθ είναι αυτός που κέρδιζε ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή. Σαγκάλε ένα συρτό σουτ, το εκτέλεσαν γρήγορα οι παιδούχοι. Ένα συρτό σουτ του Σαγκάλε για να φυγιάσει τον Παπαδόπουλο. Απελπιστικά άστοχο. Μετράει τον κόλπο τη Κηφισιά λοιπόν. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-1. Είμαστε στο 66. Λάρισα Αστέρας Άκτορ 0-1 στη live βαθμολογία. Ο Αστέρας είναι στους 31 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός στους 29 και η Λάρισα στους 25. Παπαδόπουλος στο ελεύθερο θα βρει τον Άλχο κάτω από τη μεσαία γραμμή, ο οποίος δεν ρισκάρει, γυρίζει πιο πίσω στον Σίψιτς. Το στέλνει να βρει τον Μπαρτόλο, βγήκε πρώτος στην μπάλα ο Παπαγεωργίου. Παραχωρεί το πλάγι out από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ και προσπαθεί να πλησιάσει στην μεγάλη περιοχή. Στο Βενετική, Διέντερ, κρατάει την μπάλα, παρά το μαρκάρισμα του Πέρεθ. Αλμίρας για Σίψιτς, στέλνει την μπάλα στην απέναντι πλευρά, στον Τριανταφυλόπουλο και αυτό στον Τόμπι Αλάκμπε. Αλάκμπε θέλει να αλλάξει παιχνίδι. Πολύ ωραία κεφαλιά του Άλχο Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή, κάνει την assist εκεί. Η μπάλα πέρασε λίγα μέτρα πίσω από την κίνηση του Μακέντα. Εδώ δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις να γίνει κάτι καλό. Όμως ο Μπαρτόλο έκανε αυτή την μπαλιά. Ο Μακέντα ήταν μπροστά από την μπάλα και δεν μπόρεσε να φανεί απειλητικός. Ο Δελιανίδης τώρα, που παίζει στην ομάδα με την οποία ξεκίνησε την σεζόν. Από αριστερά θα πάρει το κόρνερ, όχι. Δεν τον ευνοούν τα φάλσα της μπάλας εκεί. Στο
μαρκάρισμα του Πέρετ. Έμεινε εντός αγωνιστικού χώρου. Στη συνέχεια έξω από την περιοχή του Βενετικίδη ο Πέρετ πήρε το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, είμαστε στο 26. Οι γηπεδούχοι με τον Σαγκάλ έχουν την κατοχή. Αυτός θα δώσει πιο πίσω στον Ναόρ. Ο Ναόρ, θυμίζουμε, έχει κίτρινη κάρτα από μια κίτρινη στις δύο ομάδες. Ο Τριανταφυλόπουλος δέχτηκε πριν από λίγο από πλευρά Αστέρα Άκτων. Μπάτου Πινσικά. Σηκώνει το κεφάλι και κάνει ένα βαθύ γέμισμα για τον Πασά. Έχει προλάβει να γυρίσει και να πάρει θέση ο Αλάκμπερ. Μείνει στον Δελιγανίδη, τώρα θα απομακρύνει ο Αλάκμπερ. Για να διώξει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Σε ένα σημείο στο χώρο του κέντρου, όπου θα πάρει νέο φάουλ ο Τούπτα από τον Νίκολα Σίψιτς. Αρκετά δυνατό μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού προσεράκτορ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής θα στηθεί η μπάλα. Ο Ευαγγέλιου δείχνει στον Πέρεθ ότι θα σφυρίξει για να εκτελέσει. Έχει γυρίσει και ο Μακέτα στην μεγάλη περιοχή για να βοηθήσει στα μαρκαρίσματα. Πέρεθ περιμένει το OK από το σφύριγμα, μάλλον. Είμαστε πιο εμείς από τον Ευαγγέλου. Ακούν το Πέρεθ γεμίζει προς την περιοχή του Παπαδόπουλου. Προσπαθεί εκεί ο προωθημένος Ρόσιτς να πάρει την κεφαλιά. Θα καταλήξει out ο στόπερ της Λάρισσας που διαμαρτύρεται στον Ευαγγέλο ότι πριν καταλήξει η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου βρήκε στον Αλάκμπερ. Όπως τόσο ο διαιτητής όσο και ο βοηθός δεν ασπάζονται έτσι τις απόψεις του και η μπάλα εξτυπεί στη μικρή περιοχή για να εκτελέσει ο Παπαδόπουλος το ελεύθερο. Στο 28 έχουμε μπει πάντα στο 0-1 με τον κόλ του Φεδερίκο Μακέντα. Μετά από ασίστ του Χρήστου Αλμύρα. Όπως ένα γέμισμα του Παρίγκρα τέχει ο Τούπτα από αριστερά. Προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πάει πάνω το Σίψιτς. Τούπτα προς ποιήσεις. Κάνει το σουτ. Βάζει την προβολή ο Τριανταφυλόπουλος. Μπάλα κατευθείαν προς την εστία. Αλλά νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος έλεγχε τη φάση. Παρ' όλα αυτά έδιωξε ο Κώστας Τριανταφυλόπουλος με τον Ηλιάδη στη συνέχεια που είχε μείνει ψηλά να προσπαθεί να βγάλει μια νέα σέντρα. Δεν τον ευνόησαν οι κόντρες. Το πλάγιο out είναι έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου για τον Αστέρα Άκτορ με τον Νικολάη Άλχο να πηγαίνει στην εκτέλεση. Οι φίλοι της Λάρισσας προσπαθούν, αν και νομίζω ότι είναι διάκριτη έτσι η παγωμάρα από το γρήγορο προβάδισμα στο σκορ που πήρε ο Αστέρας Άκτορ. Και ο Φακούντο πέρε στην μεσαία γραμμή. Ο Σαγκάλ θέλει να συνδυαστεί με τον Φαρίγκρα και θα την μπάλα πλάγιο out. Είπαμε παγωμάρα στις κερκίδες από το προβάδισμα του Αστέρα Άκτων και άγχος στους παίκτες της Λάρισσας που βρίσκονται από πολύ νωρίς πίσω στο σκορ. Εκτελέστηκε το πλάγιο. Τριανταφυλόπουλος θέλει να βρει τον Μακέντα. Εκεί είναι ο Ναόρ. Το αφήνει για τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης που δέχεται και έτσι και μια μικρή κλωτσιά από τον Έντερ ζητάει συγγνώμη από τον αντίπαλό του μέσα στο Αστέρα. Μπάτου Πιντσικά, περνάει τη μέσα γραμμή. Αριστερά για τον Παπαγεωργίου, αυτός και πάλι για τον Μπάτου Πιντσικά. Ναόρ. Και ο Μακέντα έχει έρθει κάτω από το κέντρο για τα μαρκαρίσματα. Ο αριστερά. Η Λάρισα θα λέγαμε μονοπλευρή ανάπτυξη σε αυτό το πρώτο ημίωρο που παίζουμε. Τούκα για τον Παπαγεωργίου. Ηλιάδης. Τώρα θα αλλάξει παιχνίδι για τον Φαρίγκρα. Η μπάλα τελικά φτάνει στον Τούκα. Έχει μπροστά τον Δελιανίδη. Φαρίγκρα προσπαθεί να βγάλει το κόρνερ.
Εκεί κάνει το τάκλινο ο Δελιανίδης, ο οποίος φαίνεται να έχει, όχι φαίνεται, έχει τραυματιστεί χωρίς να το επιδιώκει ο Παρίγκρα. Εκεί στο τάκλιν του αριστερού πισωφύλακα του Αστέρα Άκτορ, με το πόδιο Φερίγκρα, χωρίς να το θέλει, επαναλαμβάνω, βρήκε τον Δελιανίδη. Και ο Ευαγγέλου, βλέποντας πάση, σταμάτησε το παιχνίδι. Στο 31ο λεπτό πάντα, στο 0-1, ο Αστέρας Άκτορ προηγείται με τον γκολ που σημείωσε στο 20 ο Φεδερίκο Μακέντα. Στο 73 είμαστε στις Σέρες, ευκαιρίες δοθείς με διακοπή. Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-1. Το 1-0 ο Ιβάν στο 28. Η ισοφάριση το 63 από τον Θοδωρίδη. Στις 7.30 έχουμε την αναμέτρηση του Ατρόμητου με τον Πανετολικό. Πάμε να δούμε, αφού δεν έχουμε παιχνίδι, τι συμβαίνει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στην Premier League τελικό αποτέλεσμα Liverpool-Chelsea 1-1. Σε εξέλιξη στο 32 Brighton-Wolves 2-0. Sunderland-Manchester United και Fulham-Bournemouth δεν υπάρχει σκορ. Στις 7.30 η Manchester City θα αντιμετωπίσει την Bradford. Στη Serie A στην Ιταλία στο 83 Cagliari Udinese 0-1. Στη La Liga στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Elche Alaves 1-1 στο 7ο λεπτό Sevilla Espanyol 0-0. Και στην Bundesliga αποτελέσματα ημιχρόνου Augsburg Gladbach 2-0, Λειψία Ζανχ Πάουλη 1-0, Stuttgart Leverkusen 2-1 και Hoffenheim Werder Bremen 1-0. Στις 7.30 η πρωταθλήτρια Bayern Μονάχου παίζει εκτός έδρας κόντρα στην Wolfsburg. Τώρα θα ξαναρχίσει το παιχνίδι με ελεύθερο. Σέντρα του Τούπτα, απομακρύνει όχι καλά ο Αλάκμπε. Την μπάλα στα πόδια του Σαγκάλ. Με τα κουνάκι την πρόλαβε πριν βγει out. Φαρίγκρα, πάει πάνω το Αλμίρας. Πολύ ωραία θα του πάρει την μπάλα. Σε δεύτερο χρόνο και του τη διώχνει όσο πιο μακριά γίνεται από την μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Και φτάνει στο χώρο του κέντρου. Παραμένει στην κατοχή των γηπεδούχων που θα κάνουν όμως το λάθος. Ο Αλάκμπε είναι αυτός που γυρίζει πίσω στον Παπαδόπουλο με τα πόδια αυτός. Παντοπινσικά πέφτει πολύ άτσαλα πάνω στο Μακέντα. Αφήνει το πλεονέκτημα Ευαγγέλου καθώς η μπάλα είναι στα πόδια του Άλχο. Άλχο δεν αλλάξει παιχνίδια τον Κετού που κάνει την κίνηση. Έχει προλάβει ο Ρόσιτς να καλύψει το χώρο με το στήθος. Ο Ναόρ θα γυρίσει πίσω στον Βενετικίδη, τον τερματοφύλακά του. Ο οποίος, θα λέγαμε, καθιερώθηκε στα goal post της Λάρισας μετά την εξαιρετική, την απίστευτη εμφάνιση που είχε κάνει στο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής περίοδου κόντρα στον Ολυμπιακό, που είχε μια σωρία θετικών και εντυπωσιακών συνάμα επεμβάσεων. Έξω από την περιοχή της Λάρισας μπάλα με τον Φακούντο Πέρετς, είναι αυτός που έχει την κατοχή. Αλλάζει για τον Τούπτα, συγκρούεται και με τον Άλχο. Ο Άλχο που διαμαρτύρεται ότι δεν έκανε κάτι. Όχι μόνο δεν πήρε τον Ευαγγέλου, αλλά θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Ο διεθνής φιλανδός, δεξιός οπισθοφύλακας του Αστέρα Άκτορ, για αυτό το μαρκάρισμα στον Τούπτα. Δεύτερη κίτρινη λοιπόν για παίκτη του Αστέρα Άκτορ. Από το τσεπάκι του Ευαγγέλου. Την μπάλα λίγα μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή και από αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η Λάρισα. Σηκώθηκε ο Παπαγεωργίου που δέχτηκε αυτό το φράγμα, έτσι για να σας περιγράψουμε και τη φάση, από τον Άλχο. Αλλά έχουμε μια μικρή διακοπή στο παιχνίδι, καθώς ήταν έντονη σύγκρουση. Οπότε έχει μπει το ιατρικό επιτελείο των κυπεδούχων να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον παίκτη της Λάρισας. Ο Πασάς, ο αρχηγός των κυπεδούχων, τα λέει εκεί με τον Άλχο. Τώρα θα συνεχιστεί το παιχνίδι αφού σηκώθηκε ο Παπαγεωργίου και βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου το ιατρικό επιτελείο των κυπεδούχων. Με κοντινή πάσα ο Φακούντο Πέρεθ αφήνει για τον Φερίγκρα. Και αυτό στον Άορ και πάλι Φερίγκρα.
Πέρες θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την μπάλα, καθώς εκεί ο Σαγκάλ έκανε την κίνηση, αλλά η μπάλα, θα λέγαμε, είχε ήδη βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο αρχηγός του Αθεράκλειου, λοιπόν, ο Νίκος Παπαδόπουλος, την άφησε να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Αστέρας Άκρης που δεν έχει κινδυνεύσει, θα λέγαμε, με εξαίρεση μια σέντρα σου του Σαγκάλ, 5 λεπτά μετά την επίτευξη του γκολ. Η Λάρισα δεν έχει βρει τον τρόπο να κάνει αισθητή την παρουσία της στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Πέρες τώρα στην μεσαία γραμμή, ενώ έχουμε μπει στο 37ο λεπτό, πάντα στο 0-1. Ενώ παραμένει και το άκρος ευνοϊκό, 1-1 στις Σέρες, μεταξύ του Πανσεραϊκού και της Κηφισσάς, παίζουν δύο προσεχείς αντίπαλοι του Αστέρα. Σαγκάλ, θέλει να αποφύγει τον Αλμύρα, ο οποίος τον κόβει, τρέχει να προλάβει την μπάλα πριν βγει κόρνερ, δεν θα το καταφέρει. Το κόρνερ λοιπόν για τους γηπεδούχους, με τον Σαγκάλ να πηγαίνει στην εκτέλεση. Σαγκάλ συγκώνει το κεφάλι, στην την μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, μπροστά από τον Παντοπουλιστικά απομακρύνει ο Αλμύρας, ένα σουτ από τον Παπαγεωργίου, νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά, την δεξιά, καθώς η μπάλα κόντραρε στον Έντερ Γκονζάλες, ο οποίος έκανε την προβολή. Ο Φακούντο Πέρες τώρα θα είναι ο εκτελεστής σε αυτό το κόρνερ, με κοντινή πάσα για τον ΑΟΡ. Σαγκάλ θα κάνει την σέντρα, εκεί δεν υπάρχει κανένας, ο Άλφο, παρότι δεν υπήρχε κανένας, μην μπορώντας να δει τι γίνεται πίσω από την πλάτη του, προτίμησε να πετάξει την μπάλα εκ νέου κόρνερ, τρίτο συνεχόμενο για τους γηπεδούχους. Τώρα η μπάλα ήρθε από τη δεξιά πλευρά. Με τον Σαγκάλ στην εκτέλεση. Εκτελεί ο Σαγκάλ. Απομακρύνει προσωρινά με κεφαλιά ο Μακέντα. Ένα σουτ του Πέρε, την μπάλα φτάνει και πάλι στο Σαγκάλ που είχε μείνει σημάκι του κόρνερ και δεν υπάρχει offside. Σαγκάλ αποφεύγει ωραία τον Δελιανίδη με προσποίηση. Σαγκάλ και γίνεται το 1-1 με κεφαλιά του Πασά. Αδράνεια εδώ και ισοφαρίζει ο Πασάς. Είχαμε ένα απελπιστικά άστοχο σουτ, την μπάλα έφτασε στον Σαγκάλ, ο οποίος είχε μείνει εκεί μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Δεν υπήρξε κάποιο offside. Πέρασε σαν σταματημένο τον Δελιγιαννίδη, ο παίκτης της Λάρισας. Έβγαλε τη σέντρα, ο Πασάς έρχεται στην κεφαλιά και δεν υπάρχει καμία περίπτωση offside για τον Δελιγιαννίδη. Πέραν του γεγονότος ότι έφαγε αυτό το άδειασμα από τον Σαγκάλ, είχε μείνει και στο πρώτο δοκάρι και κάλυπτε τον παίκτη των φιλοξενούμενων. Οπότε από το πουθενά, θα λέγαμε, μετά από τρία συνεχόμενα κόρνερ, η Λάρισα βρίσκει τον τρόπο με την κεφαλιά ψαράκι του Πασά μετά από την σέντρα του Σαγκάλ να φέρει το παιχνίδι σαν ίσα. 1-1 λοιπόν, Λάρισα Αστέρας Άκτορ. Ένα γκολ που θα μπορούσε πολύ άνετα να έχει αποφευθεί. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα, με τους γηπεδούχους να έχουν και πάλι την κατοχή στην μπάλα. Με τον δημιουργό του γκολ, τον Σαγκάλ, να δίνει στον Φερίγκρα. Φερίγκρα αποφεύγει το μαρκάρισμα του Κετού και γυρίζει την μπάλα στον ΑΟΡ. Ηλιάδης για τον Ρόσιτς. Μια βαθιά μπαλιά για τον Πασά. Με συγχωρείτε, πολύ δυνατή. Θα βγει ο Παπαδόπουλος και θα μπλοκάρει την μπάλα. Η οποία τώρα βρίσκεται στα πόδια του Σίψιτς. Αφήνει αυτός για τον Αλμύρα. Και πάλι Σίψιτς για τον Μπαρτόλο. Άλχος ιδιάζεται με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πετάει δεξιά την μπάλα εκεί που κάνει κίνηση ο Έντερ. Θα βγει πρώτος σε αυτήν ο
Ηλιάδης θα παραχωρήσει πλάγιο out από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Νέο πλάγιο που κερδίζει ο Έντερ. Αλλά τελικά, ενώ ο βοηθός έδειξε ότι η μπάλα είναι υπέρ του Αστέρα Άκτορ, ο Ευαγγέλου αλλάζει την απόφαση και τη δίνει στους γηπεδούχους, οι οποίοι από δεξιά με τον Σαγκάλ. Και πάλι μπροστά τον Δελιανίδη. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Σαγκάλ. Κάνει προσωρινά το κοντρόλ της μπάλας. Δίνει την ευκαιρία στην άμυνα του Αστέλα να οργανωθεί. Περίγρα. Στην περιοχή εκεί ήταν ο Έντερ που μάκρυνε την μπάλα. Ενώ έχει πέσει ο Πέρεθ και ζητάει φάουλ. Παίζεται από τον Ευαγγέλιο. Ήταν ακριβώς δίπλα ο διαιτητής. Και του για τον Μακέντα. Φεύγουν 4 με 4. Για να δούμε. Έντερ. Για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, μια συρτή παλιά για το Μακέντα, σουτάρει, η μπάλα θα κοντράρει στον Ρόσιτς ή όχι. Φάνηκε ότι χτυπάει πάνω στο σώμα του κεντρικού αμυντικού της Λάρισσας η μπάλα. Η οποία πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι του Βενετικίδη. Παίζεται τελικά από τον διαιτητή. 42ο λεπτό. Κλέβει ο Δελιανίδης. 1-1 στον χώρο του κέντρου και από αριστερά. Προσπαθεί να φανεί επιλυτικός. Περιμένει κίνηση και του θα δώσει τελικά στον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο τριφογυρίζει στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Γυρίζει πιο πίσω στο Δελιανίδη. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Κάλβιν Κετού. Κετού στη σέντρα. Η μπάλα κοντράει στο σώμα του Ρόζη. Ξαναφτάνει στον Κετού. Από αριστερά με στη μεγάλη περιοχή. Για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο να σούμε δεξιά. Κοντράρεται. Δελιανίδης και πάλι για τον Κετού. Κετού για τον Μπαρτόλο, μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί να βρει το σουτ. Και πάλι Κετού. Μέσα στη μεγάλη περιοχή αλλάζουν πολλές πάσεις προς τον αστέρα. Κετού, παράλληλη παλιά. Μπαρτόλο το σουτ, την μπάλα κοντράρει. Στον ΑΟΛ, εδώ θα λέγαμε, επί ένα λεπτό η μπάλα ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή της Λάρισσας με τους παίκτες του αστέρα να την αλλάζουν και να προσπαθούν να βρουν το χώρο για το σουτ. Κάτι που έγινε, αλλά κόντραρει η μπάλα στο σώμα του ΑΟΛ. Και χάθηκε αυτή η πολύ μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 1-2 μετά την παλιά του Κερτού στο Μακέντρο. Μα ο Ιταλός την έδωσε στον Μπαρτόλο, έκανε αυτό στο σούτ. Την μπάλα όμως, όπως είπαμε, κόντραρε. Κατευθυνόταν προς την εστία, κόντραρε στο σώμα του ΝΑΟΡ και εξωστρακίστηκε έξω από την μεγάλη περιοχή του Βενετικίδη. Αν μη τι άλλο, παρακολουθούμε ένα πολύ ενδιαφέρον μάτς. Αρκετά γρήγορο ρυθμό. Η Λάρισα θα λέγαμε ενδεχομένως και κόντρα, θα μπορούσε να πει κανείς, στη ροή του αγώνα έφτασε σε αυτό το γκολ και τώρα έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία για καλή τύχη του Παπαδόπουλου. Ο Σαγκάλ χάνει το κοντρόλ ενώ θα έβγαινε τέτα τέτ. Την ίδια στιγμή που η Κηφισιά πετυχαίνει δεύτερο γκολ στις Σέρες. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2 και αν παραμείνει αυτό το σκορ, η ομάδα της Κηφισιάς κλειδώνει και μαθηματικά την παραμονή της και βέβαια αν ο Αστέρας καταφέρει να περάσει αλόβητος από τη Λάρισα στο σημερινό παιχνίδι, τότε θα περάσει τον Πανσεραϊκό, τον οποίο υποδέχεται την προσεχή τρίτη στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στη βαθμολογία και θα κρατά η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου την τύχη της στα χέρια. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Μπένι της Κηφισιάς είναι ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Δελιανίδη να κάνει το λάθος. Πασάς μέσα από την περιοχή στην κλειστή γωνία του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν έχει δουλειά του. Αλλάχμε δεν απομακρύνει. Και πάλι ο Πασάς. Θα γίνει το σουτ, νέα επέμβαση του Παπαδόπουλου και τεράστια ευκαιρία. Ο Παπαδόπουλος που τα βάζει δίκαια, θα έλεγα. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούν να διώξουν την μπάλα. Ο Αλλάχμε. Πήγε να κάνει κοντρόλ μέσα στη μεγάλη περιοχή μετά την απόκρουση του Παπαδόπουλου σε σούτ του Πασά. Έκλεψε ο Πασάς. Έβγαλε στον Ιλιάδη νέα επέμβαση του Παπαδόπουλου. Στη συνέχεια της φάσης ο Αλάκουμε κάνει την προβολή μπροστά από τον Φαρίγκα και παραχωρεί κόρνερ. Ενώ συμπληρώνουμε το 45ο λεπτό.
Μπήκαμε στον έξτρα χρόνο, ένα λεπτό θα είναι. Τσαγκάλ στην εκτέλεση του κόρνερ. Η μπάλα θα φτάσει και πάλι σε αυτόν. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατή. Θα βγει out. Είπαμε, δεν χρειάζονται τέτοια αβίαστα και ανόητα, μου επιτραπεί. Έκολασε η λάθη μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το 1-1 παραμένει. Αλάκμπε θα διώξει την μπάλα. Δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά ο Κετού. Έρχεται αυτή στον Μακέντα, ο οποίος είχε γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Τα βαθιά παλιά για το Φακούντο Πέρες. Τριανταφυλόπουλος πρώτος στην μπάλα. Θα πάρει και το φάουλ. Και στην ουσία κάπου εδώ θα τελειώσει και το πρώτο ημίχρονο. Με το σκορ στο 1-1. Όντως, ο Ευαγγέλου σφυρίζει δύο φορές και δείχνει το δρόμο προς τα αποδυτήρια. Λάρισα Αστέρας Άκτορ 1-1 με τον Αστέρα να είναι καλύτερος στο πρώτο κομμάτι της αναμέτρησης και να παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με το γκολ του Φεδερίκου Μακέντα στο 20 λεπτό. Η Λάρισα εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια στην αμυντική γραμμή στο 38 όταν μετά από κόρνερ του Σαγκάλ δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα. Η αμυντική, ο Πασάς πήρε την κεφαλιά και την έστειλε στα δίχτυα του Παπαδόπουλου. 1-1 λοιπόν. Λίγο πριν μπούμε στο 90 στις αίρες, παραμένει το Πανσεραϊκός και Φυσιά 1-2. Εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε περίπου 1 τέταρτο με την περιγραφή του δεύτερου ημιχρόνου.

0: Κορυδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος, κερδίζεις 3 ευρώ δωρεάν επιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω, ρε φίλε.
8: Το ξέρω, αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
13: Τζαμπουλέα. Καρφώθηκε, δεν βγαίνει.
12: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
1: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
5: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
4: Αυτόν πάρε.
5: Γιατί?
4: Γιατί είναι πιο κοντά.
5: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
4: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
5: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
5: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service.

0: Άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
1: Για τη διατροφή σας, θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό, για φρέσκο κρέας καθημερινά, επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς, κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση Λάρισα Αστέρας Άκτων. Για όσους συντονιστήκατε τώρα στον Αρκαδία 9.38, αποτέλεσμα πρώτου ημιχρόνου 1-1, με τον Αστέρα Άκτων να ανοίγει το σκόρ στο 20 λεπτό με πλασέ του Μακέντα μετά από ασίστ του Χρήστο Αλμύρα. Η Λάρισα, εκμεταλλευόμενη αδράνεια στην άμυνα των γηπεδούχων, κατάφερε να ισοπαρίσει στο 39 με κεφαλιά του Πασά και να έχει και μια μεγάλη ευκαιρία στη λήξη πρώτου ημιχρόνου. Θα δούμε αυτό το corner, το πρώτο που έχει κερδίσει στο σημερινό παιχνίδι ο Αστέρας Άκτων, με τον Χουλιάν Μπαρτόλο από δεξιά να είναι στην εκτέλεση. Το πρώτο δοκάρι απομακρύνει με λανθασμένο τρόπο Σαγκάλ, νέα σέντρα του Μπαρτόλο, Βενετικίδης με τις γροθιές και απομακρύνεται ο κίνδυνος. Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον Αστέρα Άκτων ήρθε στο γήπεδο των Σερών. Η Κηφισιά κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 2-1, με ανατροπή μάλιστα, καθώς ο Πανσεραϊκός είχε ανοίξει το σκορ στο 28 με τον Ιβάν. Ο Θοδωρίδης στο 63 και ο Μπένι στο 85 έδωσαν τη νίκη στην Κηφισιά, η οποία με το πολύ σημαντικό αυτό διπλό στην ουσία κλειδώνει και την παραμονή της στην κατηγορία μαζί με τον Ατρόμητο. Όσον παραμείνει το 1-1 στην έλευση αρίνα, ο Αστέρας θα ξεπεράσει μάλλον τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία με ένα βαθμό. Στο ξεκίνημα της επανάληψης έκανε μία αλλαγή ο προπονητής Λάρισας, βγήκε ο Ηλιάδης, πέρασε στη θέση του στον αγωνιστικό χώρο ο Ατανάσο. Βενετικίδης, Φερίγκρα, Παπαγεωργίου, Ατανάσο, Μπάντου, Πινσικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Πέρες, Πασάς, Σαγκάλ και Τούπτα. Η 11 των γηπεδούχων, για να δούμε αυτή τη βαθιά παλιά για τον Πασά με στη μεγάλη περιοχή. Πρόεδρος στην μπάλα, Σίψιτς, παραχωρεί το πλάγιο out. Ο Αστέρας συνεχίζει με Παπαδόπουλο, Δελιγιανίδη, Αλάκ, με Τριανταφυλόπουλο, Σίψιτς, Άλχο, Αλμύρα, Έντερ, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού. Με στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα η μπάλα. Μια κόντρα μετά από σούτ του Ναόρ πάνω στον Αλμύρα. Κόρνερ για τους γηπεδούχους. Οι οποίοι καταλαβαίνει κανείς ότι μετά την ισοφάριση λογικό είναι να έχουν πάρει ψυχολογικά τα πάνω τους. Και ο Σαγκάλ είναι αυτός που πάει για την εκτέλεση. Με κοντινή πάσα για τον Ναόρ και πάει η μπάλα στο Σαγκάλ έξω από την περιοχή. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Παπαδόπουλος θα βγει μπροστά από τον Μπάντου Πινσικά και θα μπλοκάρει την μπάλα και με δυνατό βολέ θέλει να βρει τον Μπαρτόλο. Εκεί ο Παπαγεωργίου μπερδεύεται αρχικά με τον Ναόρ. Τελικά θα βρει τον τρόπο να πετάξει την μπάλα πλάγιο out πριν αυτή φτάσει στον Χουλιάν Μπαρτόλο. 7:30 θυμίζουμε θα ξεκινήσει το παιχνίδι με το οποίο θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής στο Περιστέρι, Ατρόμητος Πανετολικός. Σημαντικό παιχνίδι για τους αγρινιώτες βέβαια, οι οποίοι έχουν μείνει αρκετά πίσω στην βαθμολογία, είναι στους 31 βαθμούς. Και σίγουρα δεν μπορούν, μιας και απομένουν για αυτούς 4 παιχνίδια, να αισθάνονται έτσι ασφαλείς μέχρι να λήξει η διαδικασία των play-out. Ο Παπαγεωργίου εκτελεί το πλάγιο. Ο ψωχωρημένος Πασάς του γύρισε την μπάλα, έκλεψε, παρενευλήθη στην πορεία και απομάκρυνε ο Σίψιτς. Μπάντου Πινσικά, μπάλα στην περιοχή της Λάρισας, πιέζει ο Μακέντα τον Ναόρ. Έρχεται ο Ρώσης να διώξει, ο Σίψιτς δεν μπορεί να απομακρύνει την μπάλα, θα την πάρει ο Τούπτα. Ατανάσο αλλάζει παιχνίδι δεξιά για τον Σαγκάλ που είναι αριστεροπόδαρος, έχει χώρο να κάνει ένα σούτ με το καλό του πόδι το αριστερό. Είναι όμως απελπιστικά άστοχο. Δεν ανησυχεί τον Παπαδόπουλο, η μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο τώρα να στείνει την μπάλα στη γωνιά της μικρής της περιοχής.
δεν έχουμε δει κάτι. Αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Παπαδόπουλος θέλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out. Μετά την εκτέλεση αυτού του out. Ο Παπαγεωργίου του εκτελεί. Θα κλέψει ο Έντερ με ωραίο τρόπο. Προς να τον Φασά. Η μπάλα τώρα στα δεξιά στον κόλο. Πάνε πάνω του δύο. Θα κερδίσει το πλάγιο εκεί ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Ενώ ο Έντερ είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το πόδι του. Δείχνει να πονάει αρκετά. Τώρα πηγαίνει ο Ευαγγέλου πάνω του. Αυτή την προηγούμενη φάση με τον Πασά που έκλεψε την μπάλα. Δεν ξέρω αν τον βρήκε ο Πασάς ή τι στο πάτημά του στραβοπάτησε ο μέσος του Αστέρα, ο οποίος σηκώνεται. Χωλένει λίγο, αλλά δεν νομίζω ότι φαίνεται να είναι κάτι που μπορεί να βάλει σε ρίσκο την συμμετοχή του στο υπόλοιπο της αναμέτρησης. Εκτέλεσε ο Άλχο το πλάγιο, στέλνοντας την μπάλα στον Αλάκμπε, προς αριστερά τώρα για τον Δελιανίδη. Και του έχει κάνει την κίνηση εκ μπροστά τον Ρόσιτς. Θέλει να βρει και πάλι τον Δελιγιανίδη και του. Αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Είναι ακριβώς δίπλα από το σημαίακι του corner. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δελιγιανίδης τεκτελεί γρήγορα για τον Κετού. Ο Ρόσιτς κατάλαβε όμως την πρόθεση των παιχνών του Αστέρα Άκτορ και έδιωξε την μπάλα. Έξω από την περιοχή ο Ατανάσο βγαίνει τον Μπάτου Μπινσικά. Απομακρύνει και αυτό σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Σίψιτς με τη μία Σίψιτς. Και παλιά του Μπαρτόλο θέλει να βρει τον Έντερ. Μακέντα κλέβει έξω από την περιοχή. Μπαρτόλο παίρνει το κόρνερ. Από τον Μπάντου Μπιντσικά. Αδράνεια και εδώ από τους παίχτες της γηπεδούχου ομάδας. Ο Έντερ εξακολουθεί έτσι να κρατάει το πόδι του. Και σηκώνει το χέρι. Ο Μπαρτόλο για να δείξει προς τα πού θα στείλει την μπάλα σε αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ στο κέντρο της μικρής περιοχής. Δεν έφτασε στον 30 Φιλόπουλο που έκανε την κίνηση. Ο Αλάκμπε θα κλέψει από τον Μπάντου Μπιντσικά, γυρίζει πιο πίσω στο Δελιανίδη. Και τώρα Έντερ από αριστερά. Έντερ προς ποιήσεις. Σέντρα του Έντερ. Διώχνει κεφαλιά. Ενώ είναι πεσμένος παίκτης του Αστέρα στην μεγάλη περιοχή της Λάρισας. Τώρα σταματά το παιχνίδι για ένα φάουλ. Στην μεσαία γραμμή υπέρ των γηπεδούχων. Μπάλα βρήκε στο χέρι του Δελιγανίδη, ο οποίος βέβαια δεν είχε καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσει το χέρι του. Ο Σίψιτς είναι ο παίκτης που βρίσκεται πεσμένος. Ο Σίψιτς που δείχνει να πονάει αρκετά. Αυτό το είχε ένα πέσιμο πριν στη φάση που πήγε για την κεφαλιά μετά την εκτέλεση του κόρνερ. Έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Αστέρα να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Νέα μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Αποδοκιμάζουν οι φίλαθλοι των γηπεδούχων για αυτή την διακοπή της αναμέτρησης. Σηκώθηκε ο Σίψιτς, συνέχεια στο παιχνίδι, 55 λεπτό, Λάρισα Αστέρας Άκτορ 1-1, με την μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων με τον Ρόσιτς να περνά το κέντρο. Κάνει μια βάλια για τον Σαγκάλ. Ο Ατανάσο που θυμίζουμε πέρασε στο παιχνίδι στην έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει την μπάλα, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Φερίγκρα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού. Αλλά είναι ο Κετού εκεί να κάνει τον Φερίγκρα να γυρίσει πιο πίσω την μπάλα στον Ναόρ. Και τώρα Μπάντου Μπιντσικά. Αριστερά για τον Παπαγεωργίου. Σαγκάλ έχει μπροστά τον Άλχο. Προσπαθούν να πλησιάσουν και το δείξει μεγαλύτερο του Παπαδόπουλου.
Ναι, αλλά έχει παιχνίδι του Αθανάσου για τον Φερίγκρα. Κατεβάζει αυτός με το στήθος, αλλά θα του κλέψει την μπάλα ο Δελιανίδης. Θα πάρει και το φάουλ στη συνέχεια. Ο Δελιανίδης εδώ δικαίως, κατά την άποψή μου, διαμαρτύρεται στον διαιτητή για κίτρινη κάρτα, καθώς τον κράτησε ο Φερίγκρα. Αλλά ο Ευαγγέλου περιορίστηκε απλά στο να καταλογίσει την παράβαση χωρίς να βγάλει την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του. Ο Παπαδόπουλος εκτέλεσε το φάουλ. Μπάλα στα πόδια του Ατανάσοφ στην μεσαία γραμμή. Περίγκρα για τον Σαγκάλ. Έχει μπροστά του Αλμίρα και Δελιγιανίδη. Θα περάσει την μπάλα στον Ατανάσοφ. Συρδή παλιά του Ατανάσοφ. Ο Πασάς προσπαθεί να βγει να πάρει την κεφαλιά και το πιέζει όσο χρειάζεται ο Τριανταφυλόπουλος για να μην μπορέσει να την βρει στην κίνησή του και να μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια για τον Άλχο στη μεσαία γραμμή. Άλχο περιμένει την κίνηση του Μπαρτόλο και πολύ ωραία θα την περάσει την μπάλα. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Πατά περιοχή σε πλάγια θέση. Μπαρτόλο σουτ! Βενετικίδη στη γωνία του. Συνεχίζεται η φάση με τον Μπαρτόλο να προσπαθεί και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι που κερδίζει ο Μπαρτόλο στο rebound που πήρε ο Χουλιάν Μπαρτόλο μετά το σουτ. Το πρώτο σουτ που έκανε και την αρχική επέμβαση του Βενετικίδη. Η μπάλα ξαναέφτασε στον Χουλιάν Μπαρτόλο, ο οποίος προσπάθησε να βγάλει μια assist προς τον Μακέντα. Εκεί πήγε πάρα πολύ άτσαλο ο Παπαγεωργίου πάνω του. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η παράβαση και το έδωσε με ελάχιστη καθυστέρηση ο διαιτητής Ευαγγέλου. Ο Παπαγεωργίου πέφτει με δύναμη στον Μπαρτόλο, παρά το γεγονός ότι δεν πήγαινε έτσι όπως ήταν η μπάλα να σουτάρει ο Μπαρτόλο. Ήθελε να δώσει στον Μακέντα που ήταν περίπου στο σημείο του πέναλτι. Ο Παπαγεωργίου έπεσε με πάρα πολύ δύναμη πάνω του. Ο Ευαγγέλου χωρίς δισταγμό καταλογίζει την εσχάτη των ποινών και δίνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Προφανώς θα ελεγχθεί η φάση από το ΒΑΡ, αλλά ξαναλέω, είναι αχρίαστο μεν, αλλά ξεκάθαρο το μαρκάρισμα και η επαφή. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει ο ΒΑΡ να αλλάξει την απόφαση του Ευαγγέλου. Φαίνεται από το replay ότι ο Παπαγεωργίου βρίσκει πόδια. Ξαναλέω, άσχετα αν ο Μπαρτόλο δεν έκανε τελική προς την εστία του Βενετικίδη. Εδώ είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το σουτ του Μπαρτόλο. Πάει να το ξαναδεί ο Ευαγγέλου, νομίζω. Και έχουμε κίτρινη κάρτα στον Ρόσιτς για διαμαρτυρία. Για να δούμε. Νομίζω αρχικά έκανε μια κίνηση. Ναι, πάει να το δει ο Ευαγγέλου. Δεν ξέρω, εδώ φάνηκε ξεκάθαρα από το replay ότι υπήρχε επαφή του Παπαγεωργίου. Έδωσε το πέναλτι ο διαιτητής αναμέτρησης. Δεν ξέρω τι μπορεί να ελέγξει. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάει και βρίσκει πόδια ο Παπαγεωργίου. Εκεί γίνεται ένας χαμός μπροστά από την οθόνη που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Τσεκάρει τη φάση ο διαιτητής αναμέτρησης από πολλά replay. Είναι ξεκάθαρη η επαφή του ποδιού του Παπαγεωργίου με τον Μπαρτόλο. Για να δούμε. Το παίρνει πίσω. Εντάξει, θα τυφλωθούμε. Ξεκάθαρα φάνηκε η επαφή του ποδίου του Παπαγεωργίου, ξαναλέω, με τον Μπαρτόλο. Άσχετα αν ο Μπαρτόλο δεν απείλησε την εστία, δεν ήταν σουτ, έστελνε την μπάλα. Ο Αντωνόπουλος τραβάει τα μαλλιά του. Ό,τι και να έχουμε, είχαμε την πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ να γίνει το 1-2. Θα συζητηθεί αυτή η φάση σίγουρα. Και
Δεν ξέρω αν πρέπει να πάμε και εμείς στον οφθαλμίατρο. Να το πω έτσι απλά. Ένα ξεκάθαρο μαρκάρισμα. Φαίνεται ο Παπαγεωργίου βρίσκει τα πόδια του Μπαρτόλο. Και ο ΒΑΡ οδηγεί τον Ευαγγέλου στην οθόνη και το παίρνει πίσω και οι δύο. Τέλος πάντων. Παντοπινιστικά χάνει την μπάλα. Αλλά σφυρίζει φάουλ του Μπαρτόλο. Ο διαιτητής, ο Ρώσης τραβάει τον Μπαρτόλο. Βενετική χτυπάει τον Μπαρτόλο. Πολλά τα νεύρα. Ο Ρώσης που έχει κίτρινη κάρτα. Και ο Κετού τώρα νευριασμένος και ο Έντερ. Κρατάει μια κίτρινη, κρατάει κίτρινη ο Ευαγγέλου. Για τον Μπαρτόλο, αν είναι δυνατόν. Να καμαρώνουμε τα πουλένια της ελληνικής διαιτησίας. Ο Μπαρτόλο που τον πέταξαν κάτω, θα φάει και κίτρινη κάρτα. Αν είναι δυνατόν. Κάνει το φάουλο ο Μπαρτόλο, στη συνέχεια μέχρι να σφυρίξει ο διαιτητής, σταματά, τον τραβάει ο Ρώσης που έχει κίτρινη κάρτα. Ο Βενετικίδης, ο τερματοφύλακας, τον πετάει κάτω και τελικά κίτρινη κάρτα δέχει τον Μπαρτόλο. Ο Βαγγέλου που μέσα σε ένα πεντάλεπτο τα έχει κάνει η μαντάρα, για να μην πω κάποια άλλη πιο βαριά έκφραση. Διεθνής και αυτός ο ρέφερι. Συνέχεια στο παιχνίδι. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να μην πούμε για τη φάση του πέναλτι πριν που θα μας στείλει στον οφθαλμίατρο ο κύριος Βαγγέλου. Θα μας στείλει στον οφθαλμίατρο. Παπαγεωργίου βρήκε τα πόδια του Μπαρτόλο, ο ΒΑΡ το πήρε πίσω. Τώρα, τραβάει ο Ρώσης στον Μπαρτόλο που έχει κίτρινη κάρτα. Τον σπρώχνει ο Βενετικίδης και τιμωρεί τον Μπαρτόλο. Σαγκάλ, συνέχεια στο παιχνίδι. Σε τι παλιά. Απομακρύνει ο Αλάκμα σε πρώτο χρόνο και του σε δεύτερο. Μακέτα στη μεσαία γραμμή, κάτοχο τη μπάλα. Θα πάρει το φάουλ από τον Ρώσιτς, ο οποίο κλωτσάει και την μπάλα, είναι η δεύτερη κίτρινη. Του τη χαρίζει ο Ευαγγέλου. Με συγχωρείτε για τον τόνο, αλλά πραγματικά ανησυχώ για την όρασή μου με αυτά που βλέπω σήμερα στο δεύτερο ημίχρονο στην FC Arena. Αν είναι δυνατόν, ρεσιτάλ του Ευαγγέλου. Για να μείνει ζωντανή η Λάρισα. Για να δούμε συνέχεια στο παιχνίδι. 63 είμαστε στο 1-1. Άρφο. Για τον Μπαρτόλο. Σέντρα σου του Μπαρτόλο. Μπατουμπινσικά στην πορεία της μπάλας. Την ανακόπτη. Πάω τώρα που κερδίζει ο Πασάς από τον Σίψιτς. Ο Όλασον ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Αστέρα για τις κάρτες. Τριανταφυλόπουλος Άλφο και Μπαρτόλο είναι αυτοί που έχουν δεχτεί την κίτρινη. Θα βγει ο Παπαγεωργίου, ο οποίος δίνει τη θέση στον Όλαφο. Ο Παπαγεωργίου που αναγκαστικά λόγω ελλείψεων και μετά από πολύ καιρό αποχής μπήκε στην 11 της Λάρισας και έπαιξε αναγκαστικά αριστερό μπακ στο 64. Δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή ακόμα ο Αντωνόπουλος. Ναόρ. Πιέζει ο Δελιγιαννίδης και θα κλέψει από τον Πέρεθ. Αλμύρας για Δελιγιαννίδη και του. Για τον Μακέντα. Βγαίνει ο Μπαντουμπινσικά, του κλέβει την μπάλα. Τούπτα. Φοβεύγει οι δύο. Κάνει την κάθε για το Σαγκάλ με στην περιοχή. Πλασέ του Σαγκάλ δύο από τον Παπαδόπουλο. Μεγάλη επέμβαση του Παπαδόπουλου στο 64. Και πρέπει να ηρεμήσει ο Αστέρας. Πρέπει να ηρεμήσει από τα έσχη του Ευαγγέλου και να παίξει το ποδόσφαιρό του. Συνέχεια στο παιχνίδι, κεφαλιά του Όλαφσον. Έντερ δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ενώ έχουμε εκεί σύγκρουση του Έντερ με τον Ναόρ κεφάλι με κεφάλι και στην διεκδίκηση της μπάλας. Θα διακοπεί νομίζω το παιχνίδι. Μικρή διακοπή λοιπόν. Και ετοιμάζει αλλαγή και ο Αντωνόπουλος. Το Έντερ που δεν ξέρω αν θα χρειαστεί να κάνει, όχι, είναι έτοιμος, δεν έχει ματώσει. Απλά θα βγει για λίγο έξω, όπως και ο αντιπαλός του.
και στην πρώτη ευκαιρία μάλλον θα μπει εντός αγωνιστικού χώρου. Σίψιτς, ένα γέμισμα όπως. Πάλι που θα πάρει ο Αλμίδας. Στη μεσαία γραμμή, στο 66, το Φακούντο Πέρε. Οι παίκτες Λάρισσας κάνουν καθυστερήσεις, δεν πειράζει. Σίψιτς, εκτελεί στη μεσαία γραμμή, Αλάκμπερ. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι με μια βαθιά παλιά για τον Άλχο. Όλαυσον, ο Νιλσελθόντας θα απομακρύνει την μπάλα, φτάσαμε στο 66. Τούπτα και πάλι για τον Όλαυσον. Ατανάσοφ, μια βαθιά παλιά. Τσακάλ, έξω από την περιοχή θα δώσει τον Πασά, σου διαγώνει ότι Πασά, η μπάλα νομίζω θα βγει πλάγιο out. Όντως, ο Ευαγγέλου κρίνει ότι έχει βρει σε παίκτη του Αστέρα και πιο συγκεκριμένα στον Τριανταφυλόπουλο που έκανε την προβολή. Το πλάγιο out είναι για τη Λάρισα. Με τον Φερίγκρα να ετοιμάζεται για την εκτέλεση αυτού του πλαγίου. Έχει συμπέκτωση να μπουν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πηγαίνει κοντά το Σαγκάλ, τελικά θα στείλει την μπάλα στον Πασά. Αλλά ο Μακέλου δείχνει αλλαγή στο πλάγιο επειδή σήκωσε το πόδι. Ο Έντερ του δείχνει συγχαρητήρια, νομίζω ειρωνικά. Ο Ευαγγέλου που έπνιξε πέναλτι πριν από λίγο μαζί με τον Βαρ υπέρ του Αστέρα, πέναλτι που θα το βλέπα στην νόμιλη έκφρασή μου και τυφλή, το πήρε πίσω ο Ευαγγέλου και τώρα δίνει αλλαγή στο πλάγιο. Συνέχεια στο 68, Αλμίρας για τον Μπαρτόλο, με δυσκολία θα κάνει το κοντρόλ και θα κρατήσει στην κατοχή του την μπάλα. Γυρίζει πίσω στον Σίψιτς. Γέμισμα του Σίψιτς για τον Άλχο, βρίσκεται στο έδαφος, φάουλε και για τον Όλαυσον. Πρόξιμο του Όλαυσον. Ο Άλχο θα σηκωθεί. Ετοιμάζει διορθωτικές κινήσεις, είπα και νωρίτερα ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Με τον Έντερ να 2 μέτρα κατά την γραμμή να έχει στηθεί μπάλα. Αφήνει για τον Σίψιτς. Σίψιτς ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη, θα βρει τον Έντερ δίπλα. Έντερ κλείνεται, δεν μπορεί να περάσει βέβαια εκεί την μπάλα από τη μύτη της Βελόνας. Η κατοχή για τους Λαρισαίους με τον Τούπτα να γυρίζει στον Όλαυσον. Πέρες τώρα στη μέσα γραμμή. Κάνει την κίνηση ο Φερίγκρα, τον χάνει ο Δελιγιαννίδης, ο οποίος θα διορθώσει έτσι την αδράνειά του με ένα τάκλιν και δείχνει τι τώρα. Λοιπόν, εδώ πρέπει να τελειώνει κάποτε αυτό το ανέκδοτο με τους Έλληνες διαιτητές που πάνε να διορθώσουν λάθος με άλλα λάθη. Εδώ τώρα γυρίζει πίσω την μπάλα, πίσω τη φάση, συγγνώμη, με Βαγγέλου, να δώσει φάουλ υπέρ του Δελιγιαννίδη, ενώ ο Δελιγιαννίδης έχει την κατοχή. Τι θέλει να πει ο Βαγγέλου τώρα, τι θέλει να δείξει. Διεθνής κι αυτός. Θα τον καμαρώνουμε και στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Τώρα θα γίνει η αλλαγή. Βγαίνει ο Κάλβιν Κετού, ο οποίος και σήμερα ιδιαίτερα δραστήριος, για να μπει ο Μούμο Μουνιός. Θέλει να ελέγξει τη μεσαία του γραμμή ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Να επαναλάβουμε για όσους δεν το γνωρίζουν, είμαστε 70 και το σκορ στη Λάρισα είναι 1-1. Ότι ο Πανσεραϊκός έχασε στο γήπεδό του από την Κηφισιά με 2-1. Αυτό σημαίνει ότι αν παραμείνει αυτό το 1-1, ο Αστέρας θα περάσει το Πανσεραϊκό στη βαθμολογία και έχει, θυμίζουμε, 2 συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια με Πανσεραϊκό και Κηφισιά, και να το πούμε πιο απλά, θα κρατάει πλέον αυτός την τύχη του στα χέρια του στις εναπομείνασες 3 αγωνιστικές. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά στην ψώμης καθυστερής εδώ στη Λάρισα και χρειάζεται προσοχή. Φακούντο Πέρε. Θα δώσουν Σαγκάλ από δεξιά. Σέντρα του Σαγκάλ.
αφήνουν όλη την μπάλα να σκάσει και να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και βέβαια ξεκίνησα την κουβέντα για τις επερχόμενες υποχρεώσεις του Αστέρα Άκτορ. Και του λοιπόν χρειάζεται και αυτός ανάσες βέβαια. Είναι συνεχόμενος ο ρυθμός των αγώνων και μάλιστα θα έχουμε δύο παιχνίδια σε διάστημα λίγων ημερών. Ή μάλλον να το πούμε πιο απλά, τρία παιχνίδια σε 8 μέρες. Καταλαβαίνει κανείς ότι όλα παίζουν ρόλο. Πρέπει να σκέφτεται και τη διαχείριση του έμψυχου δυναμικού, του προπονητή του Αστέρα Άκτορ. Στο 71, το πλάγιο που εκτελείται από τον Όλαφσον. Άλλο θα διώξει όπως την μπάλα. Μουνιώθ πιέζει εκεί τον Ναόρ, θα κάνει το φάουλ. Με τον Φερίγκα τώρα στη μέσα γραμμή να έχει την μπάλα. Δίνει και πάλι στον Ναόρ. Θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Έντερ. Ναόρ ξεκινά μια κούρσα για τον Πέρεθ. Πέρεθ μια κάθε μέσα στη μεγάλη περιοχή για τον Πασά. Απομακρύνει ο Αλάκμπε. Την μπάλα και πάλι στον Τόμπι Αλάκμπε. Ο οποίος πολύ ωραία θα κάνει την προσποίηση και θα διάσει τον Σαγκάλ. Και κρατά στην κατοχή την μπάλα Δελιανίδης πίσω για ασφάλεια στον Παπαδόπουλο. Αυτός πιο δεξιά στον Σίψιτς. Σίψιτς ένα βαθύ γέμισμα σημαδεύει τον Άλχο. Δεν θα προλάβει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Ετοιμάζει ακόμη μια αλλαγή η Λάρισα. Αυτός που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Σίστο. Για να βγει ο Φακούντο Πέρεθ. Στην επόμενη διακοπή του αγώνα θα γίνει αυτή η αλλαγή. Η γήπεδο είχε έχουν και πάλι την κατοχή με την μπάλα να γυρίζει πίσω στο Βενετικίδη. Ο τερματοφύλακας της Λάρισας με την μπάλα στα πόδια ενώ ο Έντερ μαρκάρει εκεί στη στο ημικύκλο της μεγάλης περιοχής Βενετικίδη, θα βγάλουν την μπάλα οι γηπεδούχοι, η οποία θα φτάσει στον Τούπτα. Τούπτα για τον Ναόρ. Ο Όλαφσον θέλησε να κάνει την κάθετη για τον Πασά μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου, πολύ δυνατή παλιά. Κατέληξε out ο goalkeeper και αρχηγός του Αστέρα Άκτορ, λέει στους παίκτες τον Λεύουν, αλλά ούτως ή άλλως το παιχνίδι δεν θα συνεχιστεί πριν γίνει η αλλαγή για τους γηπεδούχους. Ο Πέρεθ δίνει τη θέση του λοιπόν στον Σίστο. Στο 74 η αλλαγή αυτή για την Λάρισα. Τώρα από πάνω με εδώ συνέχεια στο παιχνίδι. Το 1-1 παραμένει. Κεφαλιά του Όλαφσον, πλάγιο out μπάλα. Με τον Άλφο να ετοιμάζεται να το εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Σίψιτς θέλει να βρει τον Μπαρτόλο. Νέο πλάγιο και κερδίζει αρκετά μέτρα. Περνάει το κέντρο ο Αστέρας Άκτορ. Αλμύρας διακόπτει το παιχνίδι του Ευαγγέλου, γιατί υπήρχε και δεύτερη μπάλα στο αγωνιστικό χώρο, όταν είχε τέλος ο Άλχο το πλάγιο. Στο 75, τελευταίο κρίσιμο τέταρτο του αγώνα, Άλχο ένα γέμισμα για τον Μπαρτόλο, πως φαίνεται κουρασμένος κι αυτός. Σαγκάλ θα αποφύγει το μαρκάρισμα του Έντερ για δίνει στον Φερίγκρα. Περνάει το κέντρο και πετάει την μπάλα δεξιά στον Τούπτα. Τούπτα και πάλι για τον Φερίγκρα μέσα στην περιοχή σε πλάγια θέση. Ανοίγει το κοντρόλο Φερίγκρα και τραβάει τα μαλλιά του. Αφού δεν δοκίμασε να βγάλει αυτή την σέντρα.

Ό,τι δεν ακούω. Ετοιμάζεται να μπει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Περίγρα, μια βαθιά παλιά για τον Τούπτα, έχει προλάβει να καλύψει το χώρο του Τριανταφυλόπουλου. Μπήκαμε στο 76. Φάουλ εκεί. Υπέρ του Αστέρα. Πάνω στον Μούμο Μουνιός. Και δεν βγάζει ιδιαίτερα. Αστέρα, είπαμε, είναι θετικό και βολικό αποτέλεσμα. Η ισοπαλία πέραν της νίκης. Αλμύρας πιο δεξιά για τον Σίψιτς. Κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Πιο πίσω αυτό στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος θα δει τον Άλκο, αυτός πάλι πίσω στον Σίψιτς. Και πάλι Τριανταφυλόπουλος για τον Αλάκμπε. Τριανταφυλόπουλος αναγκαστικά υπό την πίεση που θα διώξει. Μπαρτόλο θα πάρει το φάουλ. Ναι. Από τον Μπάρντου Πινσικά, δυνατό το μαρκάρισμα. Ούτε λόγος για κάρτα από τον Ευαγγέλου βέβαια. Κεντρικός αμυντικός της Λάρισας που πήγε πολύ άτσαλα πάνω στον Μπαρτόλο, μέσα γραμμή. Ενώ ετοιμάζεται και ο Τσιντέρα Οκό να περάσει έναν αγωνιστικό χώρο. Μικρή διακοπή στο παιχνίδι. Σηκώθηκε ο Μπαρτόλο. Και θα σηκωθεί το Χουλιάν Μπαρτόλο. Θα γίνει και μάλλον δεν έχει γίνει ακόμα αλλαγή, καθώς από τον πάγκο του Αστέρα προφανώς τώρα γίνεται. Περίμενα να δουν και την κατάσταση. Μπαρτόλο, θα βγει ο Φεδερίκο Μακέντα. Ο σκόρερ του Αστέρα στο σημερινό παιχνίδι δίνει την θέση του στον Τσιντέρα Οκό, ο οποίος μάλλον δεν θα αλλάξει κάτι στο σχηματισμό του Αστέρα. Αλλάξει ο σέντερφορ της ομάδας, εκτελέσει και το φάουλ. Διώχνει η άμυνα της Λάρισας. Σίστο. Όλαυσον τώρα. Ένα βαθύ γεμισμένο το αριστερό. Πασάς κατεβάζει με το στήθος, η μπάλα πάει σε ένα σημείο που είναι ο Σίψιτς και απομακρύνει σε πλάγιο out. Το εκτελεί ο Όλαυσον για τον Σίστο. Πίσω η μπάλα από τον Μπάντου Πινσικά στον Βενετικίδη. Και τώρα ο Ρόσιτς. Ρόσιτς για τον Φερίγκρα. Κάνει την κίνηση ο Τούπτα. Πολύ ωραία. Ο Μουνιώθ θα του πάρει την μπάλα. Φάουλ, βλέπει ο Ευαγγέλου. Εδώ μπορεί και να ήταν. Πηγαίνει να πάρει την μπάλα ο Ατανάσοφ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής θα στηθεί η μπάλα. Και πλάγια θέση δεξιά. Όπως επιτίθενται οι γηπεδούχοι. Εκτελείται από τον Ατανάσοφ. Ο Αλάκμπε βάζει πρώτο στο κεφάλι του στην πορεία της μπάλας και παραχωρεί πλάγιο out στο 79ο λεπτό. Έχουμε φτάσει πάντα στο 1-1 όπως έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, με τον Μακέντα να ανοίγει το σκόρ για τον Αστέρα Άκτορ και τον Πάσα να ισοφαρίζει για τους γηπεδούχους. Περίγκρα για τον Ατανάσοφ έξω από την περιοχή. Προσποιεί στο Ατανάσοφ, θα πάρει το κόρνερ. Προσπάθησε εκεί να κάνει κάτι σαν σέντρα σουτ. Έβαλε την κόντρα ο Έντερ. Κόρνερ. Με την παρέμβαση του Έντερ.

ο Αθανάσιος και πάλι στην εκτέλεση. Στο πρώτο δοκάρι θα διώξει με κεφαλιά ο Μουνιώθ. Ναόρ προλαβαίνει την μπάλα μπροστά από Μπαρτόλο, δίνει στον Πάτου Πιτσικά. Πιο πίσω στον Όλαφσον, στο μοναδικό παίχτη που είχε μείνει πίσω σε αυτό το κόρνερ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Σίστο τώρα από δεξιά. Σίστο μπερδεύεται εκεί. Πολύ αποτελεσματικό το μαρκάρισμα των Νέντερ και Δελιανίδη. Δελιανίδης κλέβει την μπάλα και πασάρει στον Οκό. Περνά το κέντρο Οκό, έχει μπροστά του τον Ρόσιτς και άλλους δύο παίκτες. Λάρισας ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας και θα την χάσει. Όλαφσον τώρα περνάει το κέντρο. Από αριστερά θα κάνει μια σέντρα. Εύκολα από μακρινή αλλάγκμε. Ναόρ στην μεσαία γραμμή για τον Αθανάσο. Σίστο και πάλι Αθανάσο. Προσπαθεί η Λάρισα να βρει τους διαδρόμους προς την μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Σίστο. Τον κλείνει ο Δελιανίδης, αναγκάζει να γυρίσει ξανά πίσω την μπάλα στον Ναόρ. Αθανάσοφ από πολύ μακριά ψάχνει να βρει χώρο για σούτη πάσα. Θα του κλέψει την μπάλα. Όχι, ο Έντερ δεν τα καταφέρνει. Ο Αθανάσοφ που κρατάει στην κατοχή του. Θα στείλει στον Σαγκάλ πιο αριστερά. Κάνει κίνηση και ο Όλαφσον. Σαγκάλ μέσα στην περιοχή. Έξω για τον Αθανάσοφ. Σουτ στραβοκροτσιά του Αθανάσοφ. Ο τριανταφυλλίδη. Πολύ ψυχραιμία. Κόβει την μπάλα. Δίνει στον Δελιανίδη και αυτό στον Οκό. Όλο ο αστέρα βέβαια είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Δεν μπορεί να βγει αντεπίθεση. Μπάλα φτάνει στον Έντερ. Στο 82 φτάσαμε πάντα στο 1-1. Και πάλι πίσω η μπάλα στον Αλάγκμπε και Τριανταφυλόπουλος τώρα. Για τον Σίψιτς. Και πάλι Τριανταφυλόπουλος. Αλμύρας για τον Σίψιτς. Ωραία κυκλοφορία της μπάλας. Δεν χρειάζεται εδώ ρίσκα. Σίψιτς και πάλι για τον Τριανταφυλόπουλο. Σίψιτς με το αριστερό ένα γέμισμα σημαδεύει τον Οκό. Μπατουμπινσκά πρώτο στην μπάλα. Μουνιώθ δεν μπορεί να κρατήσει το κοντρόλ. Τα πόδια του Φερίγκρα των γηπεδούχων. Θα βρει τον Αθανάσο. Μπαίνουμε στο 83, πάντα στο 1-1. Σαγκάλ για τον Αθανάσο. Όλαφσον. Ενώ ο Φέστα, ο Ιταλός προπονητής Λάρισας, είναι όρθιος από την κερκίδα και δίνει οδηγίες, που είναι τιμωρημένος. Μπάτου Πινσικά για τον Ναόρ. Αθανάσο πιο πίσω στον Ρόσιτς. Βάθια παλιά του Ρόσιτς, πολύ δυνατή. Δεν την προλαβαίνει ο Σαγκάλ, ο οποίος διαμαρτύρεται έτσι και στο συμπαίκτη του. Θα βγει out. Γκαράτε και Κακουτά ετοιμάζονται να περάσουν στον αγωνιστικό χώρο για τους γηπεδούχους. Θα βγουν ο Πασάς και ο Σαγκάλ. Χειροκροτούν οι παίκτες της Λάρισας. Και ετοιμάζει και τρεις αλλαγές ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Έγιναν λοιπόν οι δύο αλλαγές της Λάρισας στο 84. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή στο Αστέρα. Θα συνεχιστεί το παιχνίδι με το ελεύθερο του Παπαδόπουλου. Η μπάλα περνάει τη μεσαία γραμμή και φτάνει στον Όλαφσον. Σίστο, κρατάει στην κατοχή την μπάλα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου, τον κλείνει ο Αλάκμπε, προσποιήσει του Σίστο, ζητάει στήριγμα. Αναγκαστικά θα γυρίσει πιο πίσω στον Αθανάσο. Πιέζει εκεί ο Έντερ και ο Οκό. Περίγκρα θα χάσει καθαρά από τον Αλάκμπε και Αλμύρας θα δώσει στον Έντερ. Δεν τον ευνοεί η κόντρα. Το πλάγιο out για τους γηπεδούχους. Στο 85, Μπάτου Πινσικά, με την μπάλα υπό την πίεση του Οκό, θα
τον αναγκάσουν και ο Κόκκιο Μπαρτόλο να κάνει το λάθος. Πλάγιο άλλο στον χώρο του κέντρου, το εκτελεί γρήγορα ο Άλχο. Ο Μπαρτουπινσκά έρχεται να παραχωρήσει νέο πλάγιο κοντά στη μεγάλη περιοχή. Το εκτελεί γρήγορα ο Μπαρτόλο. Για τον Μουνιώθ και πάλι Μπαρτόλο από δεξιά. Είναι μόνος του, χρειάζεται κάποιο στήριγμα εκεί. Την μπάλα στα πόδια του Έντερ. Έντερ για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, τι έβγαλε ο Βενετικίδης. Στο 85. Ο Μπαρτόλο βρήκε το χώρο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα κατευθυνόταν στο παράθυρο της εστίας του τερματοφύλακα της Λάρισας, ο οποίος με πίσω βήματα και τεντώνοντας το κορμί του, στέλνει την μπάλα κόρνερ. Τεράστια ευκαιρία να γίνει σε αυτό το κομβικό σημείο της αναμέτρησης το 2-1. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν, εκπληκτική επέμβαση του Βενετικίδη. Μένει το 1-1 και ο Μπαρτόλο πηγαίνει για την εκτέλεση του κόρνερ. Από αριστερά όπως επιτίθεται. Ο Αστέρας Άκτορ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Μπαρτόλο στην εκτέλεση. Απομακρύνει ο Αντανάσο Φάλχο, ένα σουτ στην κίνηση, απελπιστικά άστοχο κι αυτό. Στο 86. Πατουπινσικά με την μπάλα για τον Όλαφσον. Τεράστια ευκαιρία να γίνει, όπως είπαμε, το 1-2 εδώ. Τρανδάρης και Καλτσάς ετοιμάζονται, όπως και ο Λάσκαρης. Στο 87 φτάσαμε. Σύστο, θα χάσει το κοντρόλ της μπάλας. Δεν διώχνει σωστά ο Άλχο. Μάλλον δεν πήγε ο Μουνιώς στην μπάλα. Ναόρ, Περίκρα, έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου. Θα βγάλει μια σέντρα. Ο Γκαράντε πήγε προς την μπάλα. Τριανταφυλόπουλος από μάκρυνα με κεφαλιά. Αλάκμπε στέλνει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Ρόσιτς. Σύστο. Όλαφσον για τον Κακουτά. Και πάλι Όλαφσον από αριστερά. Πατάει τα κουνάκι την μπάλα για τον Κακουτά. Βγάζει αυτός μια σερτή σέντρα με το στήθος ο Τριανταφυλόπουλος σε πρώτο χρόνο. Ο Άλχο θα δεχθεί το μαρκάρισμα εκεί. Θα κερδίσει το φάουλ. Και τώρα οι αλλαγές από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Πήγε με δύναμη ο Τούπκα στον Άλχο. Ο Νίκος Καρχάρης και ο Φάνης Τζανδάρης θα πάρουν τις θέσεις των Χουλιάν Μπαρτόλο και Έντερ. Εκ των κορυφαίων και οι δύο προσφερειστές του Αστέρα Άκτορ. Στο σημερινό παιχνίδι. Εμφανώς κατάκοποι θα λέγαμε και οι δύο αποχωρούν. Μπαρτόλο, θυμίζουμε, είχε τη φάση του καθαρού πέναλτι που έπνιξε ο Ευαγγέλου με τον Βαρ. Είχε και πριν από λίγο την πολύ μεγάλη ευκαιρία με το σουτ έξω από την μεγάλη περιοχή. Το οποίο ανάγκασε τον Βενετικίδη να κάνει μια εκπληκτική επέμβαση στο παράθυρο της εστίας του, διατηρώντας αυτό το 1-1. Μπαίνουμε στο 28 λεπτό. Η αγωνία μεγαλώνει κυρίως για τους γηπεδούχους. Θυμίζουμε νωρίτερα ο Πανσεραϊκός γνώρισε την ήττα εντός έδρας από την Κηφισιά με 2-1. Αν μείνει αυτό το ισόπαλο αποτέλεσμα, τότε ο Αστέρας Άκτορ περνά την ομάδα των Σερών, που θα την αντιμετωπίσει, συγγνώμη, την Τρίτη στο Θόδωρο Φολοκοτρώνης, και στην ουσία κρατάει στα χέρια του Αστέρας Άκτορ την υπόθεση παραμονή, που αν εκμεταλλευτεί την έδρα του, κάνει το 2-2 επί Πανσεραϊκού και Κηφισιάς, τότε θα έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παραμονή. Στο χώρο του κέντρου Τζανδάρης θα χάσει από τον Κακουτά. Νόημα στο 89. Σύστο τώρα από δεξιά. Σύστο θα βγάλει μια σέντρα. Παπαδόπουλος πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Μπήκαμε στο 90. Ο Παπαδόπουλος βγάζει τους συμπαίκτες από την μεγάλη την περιοχή. Του λέει να ανέβουν για να κάνει το βολέ. Ο Ευαγγέλου μετράει. Κάνει το βολέ ο Παπαδόπουλος. Αλλά παίρνει πολύ ύψος. Εκεί θα πάρει την κεφάλια ο Τούπκα.
Μπάλα φτάνει στον Άλχο που γυρίζει και πάλι στον Παπαδόπουλο. Με τα πόδια ο goalkeeper του Αστέρα Άκτορ. Προδοτεί. Ψάχνει τον Οκό. Στην πορεία της μπάλας όμπα του Πιντσικά παραχωρεί πλάγιο out και έρδος και πολύτιμα δευτερόλεπτα για τον Αστέρα Άκτορ. Χωρίς να βιάζεται ο Άλχο. Πηγαίνει για την εκτέλεση. Ο Κο παίρνει μια κεφαλιά, τρέχει και ο Καλτσάς παίρνει νέο πλάγιο από τον Μπατουμπινσικά. Σε λίγο κλείνουμε το 90 λεπτό και θα μπούμε στον έξτρα χρόνο. Το 1-1 παραμένει. Άλχο θα πάρει μέτρα φόρα για να στείλει την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή. 6 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος, έχουμε ήδη ξεκινήσει να τον διανύουμε. Δυνατή εκτέλεση του Άλχο. Ο Κο δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Μπατουμπινσικά παραχωρεί για να δούμε. Κόρνερ ή πλάγιο. Νέο πλάγιο. Δίπλα από το σημάκι του κόρνερ θα στηθεί η μπάλα. Μετά την απομάκρυνσή τη με κεφαλιά από τον κεντρικό αμυντικό τη Λάρισα. Ξανά ο Άλχο. Ξανά θα πάρει μέτρα φόρα για να στείλει με δύναμη την μπάλα στην μεγάλη περιοχή του goalkeeper τη Λάρισα. Ο Κο κεφαλιά για να δούμε μέσα στην περιοχή τη Τζαγκάρη. Δεν μπορεί να κάνει το σου. Γλιστράει και πέφτει ο Τζανδάρης ενώ ήταν μόνος του σε μικρή περιοχή. Ο Αλάτμπε θα κάνει εκεί, θα παραχωρεί στο πλάγιο, θα δεχτεί και κίτρινη κάρτα γιατί παρεμπόδισε τους παίκτες να εκτελέσουν γρήγορα το πλάγιο. Ο Τζανδάρης που βρέθηκε σε θέση βολής δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Χρήστο Αλμύρα να δίνει στον Σίψιτς πίσω αυτό στην μπάλα, στον Παπαδόπουλο. Είμαστε στο δεύτερο από τα 6 του έξτρα χρόνου. Όλασον στην εκτέλεση του πλαγίου. Διώχνει ο Αλμύρας, η μπάλα στα πόδια του Καλτσά στη μεσαία γραμμή. Καλτσάς. Μια βαθιά μπαλιά για τον Οκό. Δεν υπάρχει offside, κατεβάζει την μπάλα ο Οκό, δεν προλαβαίνει όμως. Δεν την προλαβαίνει εντός αγωνιστικού χώρου. Ταβιάου. Ο Βενετικίδης δεν εκτελεί γρήγορα και προκαλεί και μια μικρή γκρίνια από την κερκίδα. Σύστο που έχει γυρίσει αρκετά πίσω για τον Αθανάσο. Θα αποφύγει τον Οκό Αθανάσο, όχι και τον Αλάκη όμως που τσιμπάει την μπάλα. Τριανταφυλόπουλος θα διώξει. Ναόρ θα διώξει επίσης. Θελιγιανίδης για τον Αλάκμπε, όπως θα γεμίσει ο Αλάκμπε, μπαίνουμε στο τρίτο λεπτό τεσσαραχρόνου. Ο Κο πηγαίνει με δύναμη να πάρει την κεφαλιά και βρίσκει τον Ρόσιτς στο πρόσωπο, κίτρινη κάρτα και για τον Τσιντέρα ο Κο. Πήγε έτσι με το χέρι, βρήκε το πρόσωπο τον κεντρικό αμυντικό της Λάρισας, ο οποίος θα σηκωθεί γρήγορα. Έχουμε διαλύσει 2,5 λεπτά. Βενετικίδης ανεβάζει όλους οι παίκτες του και θα εκτελέσει. Μπάλα είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Αλμύρας δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Έχει πέσει το έδαφος ο Αλμύρας και παίκτης της Λάρισας. Ο Φερίγκρα. Έχουμε πλάγιο τώρα για τον Αστέρα. Ο Αλμύρας, ο Μουνιός μάλλον διαμαρτύρεται στο διαιτητή γιατί δεν καταλόγησε νωρίτερα το φάουλ στον Αλμύρα. Ο οποίος είναι ακόμη πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα θα σηκωθεί. Έχουμε πει στο τέταρτο λεπτό, πάντα στο 1-1. Δεν έχει συνεχιστεί ακόμα το παιχνίδι. Τώρα κάνει νόημα ο Ευαγγέλου στον Δελιγιανίδη να εκτελέσει το πλάγιο out. Το εκτελεί με δύναμη. Θέλει την μπάλα απευθείας πλάγιο out. Εκτελέστηκε γρήγορα από τους παίκτες της Λάρισας. Κακουκά για τον Αθανάσο. Τον Καλτσάς εκεί. Κακουκά τον ευνοούν. Οι κόντρες έξω από την περιοχή. Κακουκά. Ένας να διώξει την μπάλα. Το κάνει ο Δελιανίδης. Ο Κο προσπαθεί στον χώρο του κέντρου. Είναι απελπιστικά μόνος του. Θα πάρει τελικά την κεφαλιά. Παίρνει όμως την μπάλα και που είναι ο Ρόσιτς. Άτσαλο η απομάκρυνση μπάλα από τον Ρόσιτς. Τελικά αποδέχτης θα γίνει ο Τζανδάρη, ο οποίος θα δώσει τον Μουνιώθ. Μουνιώθ δεξιά στον Καλτσά. Μουνιώθ και πάλι για τον Άλχο, στα δεξιά. Κάνει την κίνηση ο Άλχο. Παλιά για τον Τζανδάρη μέσα στην περιοχή. Θα δει ο Βενετικίδης. Θα μπλοκάρει την μπάλα, θα πάρει την ποκιά από το σώμα τον Τζανδάρη.
Μπήκαμε στο πέμπτο λεπτό. Πιέζει και ο Καλτσάς. Τούπτα αποφεύγει τρεις παίκτες του Αστεράκτων. Τούπτα έξω από την περιοχή για τον Κακουτά και τον Καράτε. Καράτε, μπαλιά για τον Φερίγκρα. Θα προλάβει ο Φερίγκρα. Έρχεται εκεί ο Αλμύρας, ως απομηχανίζεως, να διώξει την μπάλα από τη μεγάλη περιοχή σε πλάγιο out. Ενώ ο Δελιανίδης επεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, το φέρει από κράμπα. Ο Ευαγγέλου διακόπτει το παιχνίδι. Κράμπα ο Δελιανίδης. Ο Δονόπουλος δεν έχει κλείσει τις αλλαγές του, να θυμίσουμε. Ένα λεπτό παραπάνω δείχνει στους δύο πάγκους ο Ευαγγέλου. Τώρα μπαίνουμε στο ΕΚ, τώρα έχουμε ακόμα δύο λεπτά. Σύμφωνα με τον διαιτητή της αναμέτρησης. Εκτελέσκει το πλάγιο. Φερίγκρα θα βγάλει τη σέντρα, Παπαδόπουλος με γροθιές. Καλτσάς κατεβάζει ψύχραμα με το στήθος. Και θα δώσει στον Τζανδάρη. Τζανδάρης πετάει την μπάλα μπροστά για τον Οκό. Οκό με τον Όλαφσον θέλει να τον αποφύγει, ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας. Η μπάλα φτάνει τελικά στα πόδια του Άλχο. Άλχο σκάβει για τον Οκό. Παίρνει αυτός μια κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στο Βενετικίδη. 1,5 λεπτό θέλουμε ακόμα. Αν λάβουμε ως δεδομένο ότι ο Ευαγγέλου ειδοποίησε ότι θα παιχτεί παραπάνω ένα λεπτό από τα 6 που είχε αρχικά υποδείξει. Κεφαλιά του Τριανταφυλόπουλου. Δανδάρης με την μπάλα. Θα πάρει το πλάγιο Άλχο. Όχι, έρχεται ο Δελιανίδης να πετάξει την μπάλα προς το σημαίακι του κόρου, αναγκάζοντας τον Βενετικίδη να βγει με τα πόδια. Βενετικίδης. Τώρα θα κάνει ένα βαθύ γέμισμα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Κεφαλιά του Σίψιτς. Απομακρύνει σε ένα σημείο που βρίσκεται ο Τούκτα. Τούκτα για τον Κακουτά. Κακουτά προσποιήσεις, αλλάζεται. Διώχνει εκεί, ωραία. Ο Τζανδάρης Δελιανίδης. Το φάουλ είναι για ποιον? Κανένα, αφήνει πλεονέκτημα, έπεσε ο Δελιανίδης, ακόμη την μπάλα με το χέρι, άφησε πλεονέκτημα Ευαγγέλου. Δεν πέφτει μόνος του κάποιος, τέλος πάντων. Καλτσάς, μια βαθιά παλιά για τον Οκό, κατεβάζει την μπάλα. Κακουνάκι για τον Καλτσά. Εδώ δεν χρειάζονται ρίσκα, σε 20 δευτερόλεπτα τελειώνει το παιχνίδι. Για να δούμε, τελευταία φάση στον αγώνα. Με τον Τσιμπέρα Οκό. Θα πηγαίνει πουθενά, στριφογυρίζει και γυρίζει πίσω. Σωστά στον Τζανδάρη. Τζανδάρης αλλάζει για τον Άλχο. Άλχο για τον Καλτσά από δεξιά, έχει χώρο για τη σέντρα. Θα πάρει το κόρνερ, για να δούμε, θα τα αφήσει ο Ευαγγέλου. Όχι. Όχι, το αφήνει. Για να δούμε, είναι η τελευταία φάση του αγώνα. Με τον Νίκο Καλτσά να πηγαίνει στην εκτέλεση του κόρνερ. Έχει ολοκληρωθεί το εξάλεπτο του έξτρα χρόνου, συν το παραπάνω λεπτό που είπε ο Ευαγγέλιος θα κρατήσει. Θέλουμε τελευταία φάση. Καλτσάς εκτελεί, απομακρύνει την μπάλα στο πρώτο δοκάρι με κεφαλιά. Και ο Ευαγγέλου δεν αφήνει τη συνέχεια της φάσης. 1-1. Λάρισα Αστέρας Άκτορ. Πολύ σημαντικός ο βαθμός αυτός για τον Αστέρα Άκτορ, ο οποίος ξεπερνά τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία. Φτάνει στους 29. Ο Αστέρας Άκτορ, που θυμίζουμε, προηγήθηκε με τον Φεδερίκο Μακέντα στο 20 λεπτό. Μετά από assist που το έβγαλε ο Αλμύρας, η Λάρισα εσωφάρισε με τον Πασά στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε το πασιφανές πέναλτι που αρχικά υπέδειξε, αλλά το πήρε πίσω μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ ο Ευαγγέλου. Και την μεγάλη ευκαιρία με τον Χουλιάν Μπαρτόλο στο 85, ο οποίος έπιασε ένα δυνατό σουτ, αναγκάζοντας τον Βενετικίδη να κάνει μια εκπληκτική επέμβαση. Βαθμός χρυσάφι, επόμενο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ την Τρίτη. Κόντρα στον Πανσεραϊκό στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μείνετε συντονισμένοι να ακούσετε τις δηλώσεις των δύο προπονητών στο Flash Interview. Θα έχουμε πολύ περισσότερο ρεπορτάζ τη Δευτέρα στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά.

0: Coach, ένας χρυσός βαθμός για τον Αστέρα, γιατί τον βγάζει έξω από την επικίνδυνη ζώνη, γιατί νωρίτερα η Κηφισιά ανοίξε τον Πανσεραϊκό. Μπορούμε να πούμε ότι είναι ένας βαθμός σαν νική.
1: Θα πούμε ένας βαθμός χρυσάφι, όπως το είπατε, αν πάρουμε σαν πεδίο, σαν δεδομένο και το αποτέλεσμα του αγώνα που είναι πιο νωρίς από εμάς. Μας βγάζει από την επικίνδυνη ζώνη, όμως πρέπει να ανεβάσουμε λίγο στροφές. Γιατί το παιχνίδι που έρχεται, αν παρουσιαστούμε όπως σήμερα, θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να το δούμε κατάματα αυτό το πράγμα. Μην παραμυθιαστούμε ότι πήραμε ένα βαθμό και νομίσουμε ότι με τέτοια εμφάνιση θα μπορέσουμε να κερδίσουμε έναν τελικό που έρχεται πάλι την Τρίτη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα, παρόλο που ήταν 1-1 το σκορ, δεν ήταν καλή. Ο αντίπαλος είχε τον έλεγχο, είχε ευκαιρίες. Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Στο δεύτερο ημίχρονο ισορροπήσαμε, μπορώ να πω, χωρίς να απειλήσουμε κι εμείς. Υπομονή και δουλειά.
0: Αν καταλαβαίνω σωστά, αναφέρεστε περισσότερο στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας. Υπήρχαν στοιχεία που θέλετε να βελτιώσετε, έτσι?
1: Ναι, ήμασταν πολύ ευάλωτοι. Για ομάδα και στοιχεία που έχουμε δείξει εμείς στα τελευταία παιχνίδια, ήμασταν πολύ ευάλωτοι. Δεν πιέσαμε καλά, πήρα μέτρα ο αντίπαλος, έφτανε εύκολα στην περιοχή μας. Ήταν στοιχεία που πρέπει να τα βελτιώσουμε πάρα πολύ.
0: Παρ' όλα αυτά, σε 7 παιχνίδια στα play-outs, η ομάδα έχει πάρει 12 βαθμούς συνολικά, ενώ σε 26 την κανονική περίοδο είχε πάρει 17. Είναι ένας άλλος αστέρας άκτορ στα play-outs. Τι έχετε αλλάξει?
1: Τι έχω αλλάξει? Όπως έχω πει πολλές φορές, όλοι συνειδητοποίησαμε την κρισιμότητα της κατάστασης και βάλαμε λίγο παραπάνω ενέργεια, λίγο παραπάνω συγκέντρωση. Είδαμε όλα τα παιχνίδια ότι είναι σαν τελική και αυτό έχουμε καταφέρει, αλλά ξαναλέω ότι έχουμε πάρει 12 βαθμούς τώρα, δεν πρέπει να μας ξεγελάσει. Έχουμε μπροστά μας την Τρίτη ένα παιχνίδι που θα είναι η μισή χρονιά, ή όλη χρονιά μάλλον, όχι μισή, όλη χρονιά. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, δίπλα μας είναι ο κύριος Ανδρέας Λαβδαριάς. Είχατε σήμερα την τεχνική καθοδήγηση της ομάδας σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, το οποίο δεν το χάσατε, αλλά δεν το πήρατε, που ήταν και το πρώτο ζητούμενο στην βραδιά.
1: Ναι, πιστεύω ότι δεν αρχίσαμε καλά το παιχνίδι. Μπήκε ένα γκολ το οποίο μας χάλασε λίγο την ψυχολογία, μπορώ να πω. Αλλά αλλάζοντας το σχηματισμό, μετά μπήκαμε πιο δυνατά στο παιχνίδι. Νομίζω ότι δικαιούμαστε να το κερδίσουμε. Δεν το κερδίσαμε, αλλά έχουμε μείνει ζωντανοί ακόμη. Και έχουμε την πίστη και τις ελπίδες ότι θα πάρουμε τα τρία παιχνίδια τα επόμενα.
0: Είναι πολύ κρίσιμα μάτς. Νομίζω ότι είναι αυτό που ακούγεται κλισέ, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε και διαφορετικά. Παιχνίδι με το παιχνίδι πλέον.
1: Παιχνίδι με παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε στο επόμενο, την Τρίτη, στον Πανετολικό να κερδίσουμε. Όλα θα κριθούν εκεί, πιστεύω, στο επόμενο παιχνίδι.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασε. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι,

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
2: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
1: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
2: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
1: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
2: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
1: Δεν πεινά.
2: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
1: Δεν πεινά. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
2: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
4: Πάμε στο Θόδωρο.
2: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
6: Έφτασε!
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπατσάς για τον Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή δεν θα ξαναδεί τον Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο μες στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διώχνει το κάνει λαθασμένο στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάτω η σημαία του Μοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιλιτέλιο.
1: Αστέρα μου. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω ρε φίλε.
5: Το ξέρω αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα.

0: Εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
1: Γιατί?
0: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
8: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
11: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
2: Ο Θόδωρος.
3: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
4: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
3: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054.
6: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με α, όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Κολίνες Sound

0: Φεστιβάλ. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσω το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας Αρκαδία 938.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
1: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
4: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
3: Αφού δεν πεινάω.
5: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
3: Δεν πεινάω.
4: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Έπεινα.
4: Έλα, Βεργιάννα, και για μένα, για τον πατερούν.
3: Έπεινα. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
13: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: πλάψει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
7: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
8: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Παραραρα. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε. Παραραρα. Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
9: Πω, κάτσε, έρχομαι να σου.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Ακούτε Αρκαδία 938.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service. Το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service. Η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
8: Θέλετε κάτι άλλο?

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

αμαρτωλία και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
6: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασε. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
6: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένοι μας αγωνίου.
9: Ο Θόδωρος.
10: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο-πο-πο-πο-πο-πο-πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
11: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
12: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
10: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
13: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κρατάνε σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Με χτες σε σκέφτηκα για λίγο, κι όλα ξανά με φουντώνα.

μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κωνσταντία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.